36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ωρα Αντένες. 4.

φέρει ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Πάει, έφυγε ο Ιούλιος.
2: Φεύγει, δεν έφυγε ακόμα.
1: Καλά τώρα.
2: Έχει λίγες ώρες αμέσως. Να το ξαποστείλετε.
1: Ναι, και εγώ δεν είμαι ένα χρόνο μεγαλύτερη. Είμαι κάτι ώρες μετά τα γενέθλιά μου.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι Παρασκευή. Ότι είναι καλοκαιράκι. Ότι είναι... πάρα πολλές και πάρα πολλοί έχουν ετοιμαστεί, περιμένουν να τελειώσει η βάρδια και βρουπ.
1: Α, εγώ νόμιζα ότι θα έλεγες ότι περιμένουν να τελειώσει η εκπομπή.
2: Όχι. Αυτό μπορείτε να ακούσει και στο αυτοκίνητο και στο καράβι. Μόνο στο αεροπλάνο δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, γιατί ξεκινάνε, παιδί μου, τα 15ήμερα, μία με 15 έως 17 θα έλεγα εγώ.
1: Έτσι.
2: Εντάξει. Ή το 14-31 είναι, ναι, τα δύο 15ήμερα του Αυγούστου.
1: Άσε και φέτος 15 πέφτει Σάββατο,
2: ναι,
1: πίκρα.
2: Ρε, και δεν μεταφέρεται κιόλας.
1: Αυτά είναι.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν. Γεια σας, παιδιά. Όπως καταλάβατε, αρχίσαμε και σήμερα με το 2 στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και δεν είμαστε μόνοι μας.
2: Κακός.
1: Κώστας Γεωργακόπουλος, διεύθυνση παραγωγής. Ναι. Λίγα λόγια για το κορίτσι το δικό μας, τη Βασιλεία Πέτρου.
2: Ναι.

0: Λοιπόν, εσείς έτσι όπως βιάζεστε σήμερα, ναι, θα έλεγα ότι έχουμε φτάσει στην αποφώνηση. Εντάξει.
1: Παρασκευή, φίλε μου. Άντε, μπράβο.
0: Γεια, συνέλθετε, παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρεις ότι οι καλοκαιρινές διακοπές για τις οποίες μιλάμε, ναι, από το ξεκίνημα σήμερα είναι πρόσφατη ανακάλυψη.
1: Είναι πρόσφατη ανακάλυψη.
0: Ναι. Οι καλοκαιρινές διακοπές, αγαπημένοι μου, είναι μια σχετικά πρόσφατη επινόηση. Αν και η ακριβής προέλευσή τους δεν είναι ξεκάθαρη, η παράδοση της καλοκαιρινής διακοπής ανάμεσα σε δύο σχολικές χρονιές αποδίδεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Α, αυτά είναι. Όλο και κάτι κάναν καλό παλιά.
0: Βρήκανε και κάτι ωραίο οι τύποι. Μέχρι το 1900 το σχολικό έτος διάρκειας 9 μηνών είχε καθιερωθεί ως ο κανόνας. Καθώς οι πόλεις αναπτύσσονταν και οι αστικές περιοχές γινόταν πιο ζεστές το καλοκαίρι, πολλές οικογένειες εγκατέλειπαν τις πόλεις για να περάσουν το καλοκαίρι σε πιο δροσερές περιοχές. Γεγονός που οδήγησε στην καθιέρωση μεγαλύτερων καλοκαιρινών διακοπών. Ναι, γιατί εγώ διαβάζω διάφορα λογοτεχνικά,
1: ναι,
0: δικά μας από το 1900.
1: Και δεν υπήρχαν οι διακοπές.
0: Ναι, δεν υπάρχουν αναφορές. Βόλτες στη θάλασσα.
1: Δεν υπήρχαν διακοπές ούτε για τους εργαζόμενους.
0: Ναι. Τώρα, βέβαια, για να κάνεις διακοπές πρέπει να σπουδάζεις κιόλας για να πάρεις και μια ανάσα. Έτσι.
1: Όσο να είναι, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, για
1: και
0: αν
1: σπουδάσεις και κομμωτική, μακιγιάζ και σχέδιο μόδας,
0: ναι,
1: μπορεί να κάνεις πολλές διακοπές στη ζωή σου, γιατί θα έχεις βγάλει πολλά λεφτά.
0: Και θα έχεις κάνει πολύ ωραίο τον κόσμο, πολύ πιο όμορφο.
1: Έτσι είναι.
0: Γι' αυτό, οπότε, λοιπόν, μπορείτε να κάνετε εγγραφή σήμερα, παιδιά, καλώντας το 210-41-27-14,
1: στο 210-52-79-500,
0: ή κάντε ένα κλικ www.eekalpha.gr. Μην ξεχνάτε, προνομιακά δίδακτρα για λίγες ακόμα μέρες.
1: Μπράβο, Λία.

0: Δύο εβδομάδες τώρα λέμε για την αύρα των ζωδίων. Έτσι. Τι χρώμα έχει, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους. Λοιπόν, θα τελειώσουμε με τα δύο τελευταία σήμερα.
1: Για να ακούσω κι εγώ το ζώδιό μου.
0: Ποιο, τι.
1: Εγώ είμαι ηχθής με οροσκόπο Σκορπιό. Ντροπή τόσο καιρό που με ξέρεις.
0: Εσύ είσαι ηχθής.
1: Εγώ είμαι ψαρούκλα.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Του γλυκού.
0: Υδροχόος. Είναι το ανοιχτό πράσινο. Εντάξει, βαζελάκι. Η πιο ανοιχτό μυαλή, μπραβό, και προχωρημένη του ζωδιακού κύκλου. Το λέει το χρώμα, παιδί.
1: Αλήθεια,
0: μου. Είσαι προχωρημένος, έτσι. Mm. Είναι υδροχόοι, εξού και εκπέμπουν το χρώμα που συμβολίζει την ίαση.
1: Μάλιστα.
0: Προσπαθούν να διορθώσουν πάντα όλες τις καταστάσεις. Άμα έχουν και άμυνα καλή, όπως φέτος ίσως να έχει ο Παναθηναϊκός, μια χαρά. Και βάζουν τις ανάγκες των άλλων πιο πριν από τις δικές τους.
1: Εσύ, μήπως επειδή είναι υδροχός ο Παναθηναϊκός και γι' αυτό βάζει τις ανάγκες της άλλης ομάδας πιο πάνω από τις δικές του. Και δεν σταυρώνει.
0: Καλά, τώρα φέτος θα δεις. Θα δεις. Λοιπόν, πάμε και στα δικά σου.
1: Για πάμε.
0: Λοιπόν, για εσάς τους ηχθείς, το χρώμα της αύρας είναι μοβ.
1: Τι λες,
0: όπως είναι η μέδουσα, σας είπε, έτσι. Εντάξει, η διέστηση των ηχθείων λέει είναι κάτι μοναδικό, άσχετα αν πολλές φορές φοβούνται να την εξερευνήσουν.
1: Μάλιστα.
0: Να εξερευνάς τη διέστηση σου, παιδί μου, εντάξει.
1: Είναι όμως και το χρώμα της μαγείας το μοβ, φίλε μου.
0: Άφησε, πάμε στα Hogwarts.
1: Και το ονείρου.
0: Μάλιστα, η Τζέι Ρόλινγκ και εσείς ηχθείς.
1: Έλατε.
0: Εντάξει. Είσαστε οι, πώς το λένε, απανταχού και διαχρονικοί τέτοιοι.
1: Δεν ξέρω αν είμαστε τέτοιοι.
0: Χάρι Πότερ,
1: αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι ασχολούμαστε και με την τέχνη και με την πνευματικότητα.
0: Εσείς.
1: Με βλέπεις το βάθος.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, όλα αυτά μέσα από το Elite Daily.
1: Μας αγαπάει το Elite Daily εμάς.
0: Μπράβο σας.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε

0: www.sportsbet.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν,
1: διαβάζεις εσύ στην παραλία?
0: Ναι, αμέ.
1: Και εγώ
0: διαβάζω τα άστρα, διαβάζω τα αθλητικά.
1: Αλήθεια? Όχι, εγώ διαβάζω ό,τι βιβλίο σχεδόν δεν έχω διαβάσει όλο τον χρόνο. Διαβάζω τις διακοπές.
0: Εντάξει, εγώ δεν χρειάζεται να διαβάζω. Εγώ επειδή διαβάζω μέσα στο χειμώνα, ειλικρινά να σου μιλάω, τα βράδια κτλ. Εντάξει τώρα, να κάνουμε και κάτι άλλο. Αλλά είναι πολλοί που διαβάζουν το καλοκαίρι.
1: Εγώ δεν προλαβαίνω να διαβάσω όσο θέλω το χειμώνα, αλλά το καλοκαίρι το δίνω και καταλαβαίνει.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, θα σου πω σύμφωνα με στοιχεία από ελληνικές εκδόσεις τι τραβιούνται περισσότερο για το καλοκαίρι.
0: Σε βιβλία.
1: Σε βιβλία.
0: Γιατί το ρήμα τραβιούνται.
1: Τραβιούνται επίσης. Αυτό δεν μπορώ να το πω.
0: Λοιπόν, για πάμε.
1: Ξεκινάμε την κορυφή. Ναι. Αστυνομικά και θρίλερ. Okay. Δίνουν και παίρνουν.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε. Κοινωνικά μυθιστορήματα.
0: Μάλιστα.
1: Οικογενειακά δράματα. Έτσι τέτοια.
0: Δεν είναι να τα διαβάσει.
1: Αισθηματικά. Ναι. Το τι αισθηματικό πέφτει στην παραλία δεν έχω να σου πω.
0: Okay.
1: Ιστορικά βιβλία επίσης διαβάζονται και από γυναίκες αυτά και από άντρες. Mm-hmm. Αλλά αυτό που έχει κάνει πάταγο τα τελευταία χρόνια, λες και είναι ασορτή με το αντιλιακό, είναι τα βιβλία αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει να φτιάξει τον εαυτό του.
0: Μάλιστα.
1: Για κάποιο λόγο.
0: Okay.
1: Ή τουλάχιστον δεν ξέρω τι έχει από μέσα, το απ' έξω.
0: Ναι.
1: Είναι για αυτοβελτίωση και αυτογνωσία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά ήθελα.
0: Τελείωσες. Λοιπόν, εγώ να σου πω την αλήθεια: έχω ένα πρόβλημα, αγάπη μου. Στην παραλία δεν μπορώ να διαβάσω βιβλίο.
1: Γιατί?
0: Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ.
1: Α, μα κοιτάς.
0: Τι να κάνω.
1: Εγώ δεν κοιτώ. Κοιτώ ντροπαλά κάτω.
0: Χάνεις.

0: Είναι μετά να μου λες ότι αυτή η κοπέλα δεν είναι να τη λατρεύεις.
1: Είναι πάρα πολύ καλή.
0: Είναι πολύ ξεχωριστός άνθρωπος. Για μένα, έτσι.
1: Δηλαδή, κάπως σε πιάσαν ελαχείο, γιατί η αγγλική, η βρετανική οικογένεια έχει περάσει πολλά, ας πούμε.
0: Μιλάμε για την Kate Middleton, εντάξει, η οποία πήγε στο Wimbledon, όταν γινόταν τις περασμένες μέρες το, πώς το λένε, οι αγώνες,
1: τένις.
0: Το τένις, ναι. Και πρόσεξε τι ωραίο έκανε,
1: ναι.
0: Για άλλη μια φορά, πηγαίνοντας να μπει στην είσοδο των VIP, είδε ανθρώπους στην ουρά
1: που
0: περίμεναν να βγάλουν εισιτήριο. Τι έκανε όμως, και δεν το έχει κάνει για πρώτη φορά. Ξέρεις, είναι αυτά τα μικρά πράγματα που χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο, ρε παιδί.
1: Ναι, και νομίζω ότι δεν το έκανε μόνο για να την δουν οι παπαράτσι.
0: Όχι.
1: Νομίζω ότι το έκανε έτσι από καρδιά.
0: Το θέλει, πάντοτε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έβγαλε και μοίρασε εισιτήρια στον κόσμο.
1: Αυτά είναι.
0: Ε?
1: Αυτά
0: δεν είναι. Ωραίο.
1: Ωραία. Ναι.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Πολύ Lady Diana είναι αυτό.
0: Δεν
1: το
0: είναι πολύ ανθρώπινο αυτό το πράγμα. Πας που πας, βλέπεις τους άλλους. Δώσε και λίγη χαρά παραπάνω, αγάπη μου.
1: Πάντως σου υπενθυμίζω ότι πέρυσι στο Wimbledon, όταν πήγε, αφού είχε περάσει την περιπέτεια με την υγεία της, είχε σηκωθεί όλο το στάδιο
0: και τη χειροκροτούσε.
1: Και τη χειροκροτούσε.
0: Της αξίζει πραγματικά. Λοιπόν, αυτά είναι απλά μαθήματα πώς να μην παραμείνετε αγαπητοί.
1: Έτσι.
0: Αν θέλετε όμως όχι απλά σοβαρά μαθήματα για να σπουδάσετε κάτι πολύ χρήσιμο, όπως είναι ο βοηθός βρέφων υπηκόμων
1: με εξειδίκευση,
0: παρακαλώ πάρα πολύ, μπορείτε να επιλέξετε τις σχολές Α, ανώτερες σχολές Α. 210-52-79-500 για την Αθήνα, 210-41-20-7-14 για τον Πειραιά,
1: ή ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Οκ. Okay.

0: ακόμη.
1: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει.
2: Βασιλεία Πέτρου, είναι η ώρα των πολύ πραγματικά χρήσιμων πραγμάτων που μαθαίνουμε. Προσοχή παιδιά, είναι καλοκαίρι και ακόμα περισσότερο. Το κλίμα δαγκώνει, το βλέπουμε.
1: Γεια σας και από μένα. Λοιπόν, η παγκόσμια αγορά ανακύκλωσης πλαστικών εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό και περιβαλλοντικό ζήτημα, καθώς οι ανεπτυγμένες οικονομίες συνεχίζουν να μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες αποβλήτων εκτός συνόρων προς χώρες που συχνά αδυνατούν να διαχειριστούν με ασφάλεια τους αυξανόμενους όγκους. Μεγάλο μέρος των αποβλήτων αυτών κατευθύνεται προς την Τουρκία, η οποία έχει εξελιχθεί στο βασικό αποδέκτη ευρωπαϊκών πλαστικών απορριμμάτων. Ακολουθούν η Μαλαισία και η Ινδονησία, χώρες όπου η βιομηχανία ανακύκλωσης έχει επανειλημμένα συνδεθεί με σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Κατά καιρούς έχουν καταγραφεί περιστατικά παράνομης απόρριψης και καύσης αποβλήτων, ενώ οργανώσεις και ερευνητές έχουν επισημάνει και προβλήματα εργασιακής εκμετάλλευσης γύρω από τη διαχείριση των πλαστικών σκουπιδιών. Ο Τούρκος βιολόγος Sedat Cundoğdu, ο οποίος ερευνά τη θαλάσσια ρύπανση από πλαστικά, περιγράφει μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για τις τουρκικές ακτές της Μεσογείου. Όπως αναφέρει, η περιοχή έχει εξελιχθεί στην πιο επιβαρημένη ζώνη της Μεσογείου εξαιτίας των αποβλήτων που σχετίζονται με εργοστάσια ανακύκλωσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, τεράστιες ποσότητες μικροπλαστικών καταλήγουν στη θάλασσα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι ακτές γεμίζουν τόσο έντονα με απορρίμματα, ώστε οι πολίτες δυσκολεύονται ακόμη και να μπουν στο νερό. Και οι πληροφορίες μας έρχονται από ένα άρθρο του New Money.
2: Okay, υπέροχα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Αντένες 8.
2: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Νάνι, και παρήγγυλα. Νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
3: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
0: 2 στην τιμή του 1. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Antennes FM 93,6.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Στο Mediterranean College. Προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Είμαστε λοιπόν, εδώ.
1: Ναι, ή θα σταματήσουν τα σχόλια της παραγωγής. Ή εγώ πάω να μεταδίδω.
0: Είσαι όμως να σου πούνε μυστικό, κανείς δεν θα το μάθει.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα παρασκευιάτικα.
0: Τα εν στούντιο μη εν δήμο.
1: Εντάξει, μη εν δήμο. Δεύτερη ώρα.
0: Ολόκληρη.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Παρασκευή. Άντε, υπομονή, τελειώνει και αυτό το πενθήμερο. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος όμως είναι μαζί σας για ακόμα μία ώρα.
0: Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε.
1: Πάμε, φύγαμε.

0: Λοιπόν, σήμερα θα πούμε για κάτι που κανονικά δεν είναι για 31, είναι για 1η Αυγούστου.
1: Είναι πολύ σημαντικό όμως.
0: Αλλά είναι
1: και
0: σημαντικό,
1: πολύ περίεργο.
0: Και εμείς δεν έχουμε και αύριο εκπομπή.
1: Ναι.
0: Που είναι 1η Αυγούστου.
1: Αξίζει να το πούμε από σήμερα όμως.
0: Πραγματικά.
1: Σαν αύριο λοιπόν.
0: Ναι, 1η Αυγούστου.
1: Του 1856, φιλενάδο.
0: Παρακαλώ.
1: Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος.
0: Πες μου, δεν είναι σοκ αυτό? Με διάταγμα του Όθωνα, παρακαλώ.
1: 1856. Απαγορεύεται το καπνίσμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους.
0: Τώρα ήταν άλλη αιτία της απαγορεύσης. Δεν ήταν η υγεία, ήταν η πυρκαγιά.
1: Ήταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς.
0: Έτσι. Αλλά πάντως είμαστε ίσως η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που έχει τέτοιου είδους νόμο ενάντια στο καπνίσμα.
1: Από το 1856.
0: Από το 1856 ακόμα δεν το έχουμε χωνέψει.
1: Ναι. Κοίταξε, ναι, ακριβώς. Πρέπει να περάσει λίγο καιρός για να το καταλάβουμε.
0: Να μπούμε στο δεύτερο αιώνα.
1: Ναι, να κατεβούμε λίγα χρόνια να περάσουν για να το έτσι εμπεδώσουμε. Τι μαθαίνει κανείς όμως, παιδί μου, αλλά τι ακόμα περισσότερο μαθαίνει για πληροφορική και γραφιστική. Πού καλέ?
0: Στις ανώτερες σχολές Α, οι οποίες προσφέρουν και up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα και δυνατότητα online και διαζώσης φοιτησης, αλλά και το πιο σημαντικό, έχουν AI εργαλεία εκπαίδευσης.
1: Λοιπόν, μπορείτε να τα μαθαίνετε όλα καλώντας για λίγες μέρες ακόμα στο 210-5279-500 ή 210-41-27-14
0: ή με ένα απλό κλικ στο www.ekalpha.gr. Το έχω μάθει όμως,
1: Μεράκι.

0: Εντάξει, Παρασκευή βράδυ. Να το ρίξουμε λίγο έξω, ρε παιδί μου. Να
1: θα μας πεις για φαγητό τώρα.
0: Λίγο large, ρε παιδί μου.
1: Για να δούμε.
0: Αν και οι περισσότεροι και μάλλον πολλοί και πολλές απόψε δεν θα φάνε σπίτι, θα φάνε σε κάνα ταβερνάκι δίπλα στην παραλία.
1: Ναι, αλλά εμείς είμαστε και με τους λίγους, Ηλία μου.
0: Όχι, εντάξει, είναι και αρκετοί που είναι σπίτι ακόμα. Έλατε. Δεν φεύγουν για διακοπές. Λοιπόν, γιατί όχι να μην μπούμε, παιδιά, μια ωραία πρόταση.
1: Σωστά.
0: Και αυτή σήμερα από τον Γιώργο Δημητρακόπουλο και το candinamag.gr που είναι κοραλάκι, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Έτσι καλοκαιρινό. Με κοτόπουλο, παρακαλώ.
1: Να βοηθήσουμε λίγο για τους νεότερους ανθρώπους που μας ακούν. Τι είναι το κοραλάκι, μην πάνε να μαζέψουν κοραλάκι.
0: Όχι,
1: φάνε.
0: Ρε παιδί, μπορούν να το βρουν στο ράφι με
1: έτσι,
0: τα ζυμαρικά.
1: Έτσι,
0: λέει κοραλάκι,
1: λέει.
0: Λοιπόν, δείτε το. Λοιπόν, τέτοιο πράγμα λοιπόν με κοτόπουλο ψητό, ψιλοκομμένο. Μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Ξέρεις το, η πάστα με το κοτόπουλο πάει.
1: Πάει πραγματικά καλά.
0: Πάρα πολύ. Λοιπόν, τι άλλο έχει μέσα για πες.
1: Πες το βασιλικού.
0: Πες το.
1: Εύκολο μπορούμε να το φτιάξουμε και μόνοι μας.
0: Ναι, ναι.
1: Ντοματίνια.
0: Ναι, ναι.
1: Και το αγαπημένο σε έχει τριμμένο πεκορίνο.
0: Τρελαίνεις.
1: Κανονικά έπρεπε να πούμε τριμμένο πεκορίνο με όλα τα υπόλοιπα.
0: Πώς με ξέρει αυτή η κοπέλα, σιγά, ρε παιδί μου, ναι.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Τώρα Antennes. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Antennes 93,6.
2: Στις 31 Ιουλίου του 1972, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης, που μας κάνει να γελάμε με τις φοβερές τηλεοπτικές του σειρές. Οι Άρη Έμπα μου την άλλη έχουν κάνει σίγουρα πολύ κόσμο να σιγοτραγουδήσει κάποια από τα τραγούδια τους. Το 1958, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ντράμερ του συγκροτήματος, Bill Berry. Λίγα χρόνια μετά, το 1965, σαν σήμερα, γεννήθηκε και η Βρετανίδα συγγραφέας Rowling. Λογοτεχνικό παιδί της, ο Harry Potter, που όλοι αγαπήσαμε. Πάμε στην εκπνοή του 20ου αιώνα, στο 1999, σαν σήμερα, γιατί τότε η Κριστίνα Αγγιλέρα σκόραρε πρωτιά στα τσάρτς με το Gin in a Bottle. Μας αρέσει η Κριστίνα, έχει καταπληκτική φωνή.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Έχει ενδιαφέρον παρόλο που οργανώνεται τώρα, δηλαδή μιλάμε ότι θα ξεκινήσει μετά το καλοκαίρι, προς mm-hmm. το τέλος αυτής της χρονιάς. Mm-hmm. Αλλά μου έκανε εντύπωση ο τίτλος της έκθεσης που λέγεται David Bowie on Tour, και όταν το είδα λίγο κάπως συγκινήθηκα, παραξενεύτηκα.
0: Ναι.
1: Οργανώνεται φυσικά στην Βρετανία από το μουσείο V&A mm-hmm. και περιλαμβάνει υλικό που δεν έχει παρουσιαστεί ξανά.
0: Πολύ
1: δημόσια. Και ανάμεσα στα εκθέματα ξεχωρίζουν και τα εμβληματικά κοστούμια από την εποχή του Ziggy Stardust, τα οποία υπενθυμίζω ότι είχαν σχεδιάσει ο Φρέντι Μπερέτη και ο Κανσάι Γιαμαμότο. Mm-hmm. Φωτογραφικό υλικό, σκίτσα από περιοδίες και μουσικά όργανα του ίδιου του Bowie. Και φυσικά μια κλακέτα από την ταινία The Man Who Fell to Earth. Τι ωραία, το είχα δει.
0: Πολύ
1: ωραία. Τρομερά καλή ταινία. Και το πρώτο σαξόφωνο, που αν θυμάσαι το είχαμε κάνει κάποια στιγμή είδηση, που δεν ξέραμε ότι έπαιζε σαξόφωνο. Εγώ δεν ήξερα ότι έπαιζε σαξόφωνο David Bowie όταν ήταν πιτσιρικάς. Και αυτό.
0: Πολύ
1: σε μια
0: ωραία
1: έκθεση με θέμα David Bowie on Tour. Αν πάτε Βρετανία, γιατί μόνο εκεί θα μείνει προς το παρόν.
0: Κακώς.
1: Προς το παρόν.
0: Εντάξει.
1: Σε όλες τις μεγάλες πόλεις θα βρείτε ημερομηνίες που να το έχουν.
0: Για ταξιδάκι χειμωνιάτικο το βρίσκω ωραίο.
1: Μια χαρά είναι.
0: Και αυτό. Έτσι. Να το δεις.
1: Να συνδυάζουμε κουλτούρα με ταξίδι.
0: Σωστό.
1: Δεν κακό.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, επειδή τέλος πάντων ψάχνεσαι πάρα πολύ.
1: Προπονούμε εγώ για το Σαββατοκύριακο.
0: Δεν το λέω ψάχνεσαι εσύ. Λέω ψάχνεται αυτός που μας ακούει. Ή αυτή που μας ακούει.
1: Μάλιστα.
0: Και τέλος πάει, σπάει το μυαλό της και το μυαλό του. Τι να κάνω ρε παιδί μου, τι να σπουδάσω, πρέπει να βρω κάτι. Ναι, φύγε από τα τετριμένα και εγώ μπορώ να σου πω ότι μπορείς να κάνεις σπουδές προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων που τόσο πολύ μας λείπουν στο χώρο αυτοί οι οποίοι είναι σπουδαγμένοι πάνω σε αυτά.
1: Και είναι και θέμα φύλου και οι δύο μπορούν
0: βεβαίως,
1: να γίνουν προπονητές, άντρες, γυναίκες.
0: 7 συν 1 top αθλήματα μαθαίνεις παρακαλώ πάρα πολύ σαν προπονητής στις ανώτερες σχολές Α.
1: Μπορείς λοιπόν να εξασφαλίσεις τα προνομιακά σου δίδακτρα καλώντας το 2-10-52-79-500.
0: Ή το 2-10-96-40-117
1: ή με το γνωστό απλό κλικ στο www.ekalfa.gr.
0: Και τώρα έχουμε τη μουσική ενότητα.
1: Πώς θα με πας πάλι σήμερα Παρασκευή?
0: Ναι, αυτό ίσως ξενήσει πολλούς και πολλές. Γιατί εντάξει είναι ένα πολύ παλιό κομμάτι. Αλλά όσο παλιό είναι το κομμάτι, το Summer Time όλοι το ξέρουν.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Λοιπόν, Songs for Sunset λοιπόν και αυτή την Παρασκευή και μιλάμε για το La Vie en Rose. Όχι όμως με την Edith Piaf.
1: Όχι.
0: Όχι. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό τραγούδι της Edith Piaf το 1945. Το ηχογράφησε, έγινε δημοφιλέστατο όσο μπορούσε να γίνει εκείνη την εποχή.
1: Βέβαια.
0: Ένα χρόνο αργότερα και κυκλοφόρησε σαν σίγκλ το 1947. Όμως αυτό το τραγούδι αγαπήθηκε πάρα πολύ πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά στον υπόλοιπο κόσμο.
1: Έτσι.
0: Από τη δεκαετία του 50, όταν 7 εκδοχές έφτασαν στα charts του Billboard.
1: Και ποιος δεν το έχει τραγουδήσει?
0: Λοιπόν, Tony Martin, Paul Wesson, Bing Crosby, Ralph Flanagan, Victor Young, Dean Martin και Louis Armstrong.
1: Από πού θα το ακούσουμε εμείς?
0: Από τον τελευταίο.
1: Μπράβο ρε Σίλια.
0: Είναι φοβερή.
1: Μπράβο ρε.
0: Πολύ ωραία εκτέλεση. Πραγματικά έτσι. Προσέξτε. Καλοκαίρι δειλινό. Summer time. La vie en rose.
1: Η ζωή είναι ωραία.

0: Ναι, να σου πω, μην ξεχάσουμε να του κάνουμε το χατήρι. Ναι, okay.
1: Αλήθεια.
0: Εν μέρη έχει δίκιο ότι μια εκτέλεση της Gracie Jones στο La Vie en Rose, δεκαετία του 80 νομίζω, τέλει κάπου εκεί, είναι από αυτές τις διασκευές. Εντάξει, καλή.
1: Καλή, μια χαρά.
0: Του κάναμε το χατήρι.
1: Του το κάναμε.
0: Του Κώστα του
1: Γεωργακόπουλου.
0: Ναι,
1: θα μας κόψει τον αέρα, δεν είναι τίποτα.
0: Λοιπόν, να σου πω, το νερό μη μας κόψει τον αέρα. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε για σήμερα, ναι.
0: Σήμερα Παρασκευή, 31 Ιουλίου, παιδιά, τέλος και ο Ιούλιος. Θέλουμε με την καρδιά μας ειλικρινά να πούμε σε εσάς που ετοιμάζεστε για τις διακοπούλες σας να περάσετε πανέμορφα. Μην αφήσετε τίποτα να σας σπάσει, παιδιά. Είναι κρίμα.
1: Και με την καρδιά μας να πούμε σε αυτούς που μένουν πίσω. Παιδιά, ακόμα και η πόλη, όταν έχετε καλή διάθεση, λίγο ελεύθερο χρόνο,
0: ναι,
1: θετική προσέγγιση στα πράγματα, και η πόλη όμορφη.
0: Μπορείς να κάνεις ωραία πράγματα.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, βλέπε εμάς, ρε παιδί.
1: Έλατε.
0: Εντάξει.
1: Καλά, μην μας δούμε. Λοιπόν, δεν είμαστε σωστό παράδειγμα.
0: Φιλιά πολλά σε όλες και όλους.
1: Να είστε καλά.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Τώρα Αντένες 9.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
5: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
5: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
5: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο 24670 24461.
6: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
7: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
0: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
2: Στο Αύκος Γράμμος Χοτέλ στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
0: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός. Με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
0: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
2: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
0: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
2: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
0: Πληροφορίες στο 2467-031-534.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
3: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon.
5: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
6: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου.
7: Στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας.
6: Φυσικά στους 93,6.
8: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι. Φυσικά στον Αντένες 936.
9: Αντένες FM 93,6.
10: Στην Καστοριά
11: ακούμε
10: Αντένες 936.
11: Αντένες.
10: Το ραδιόφωνο που θέλετε.

Καλημέρα φίλες, φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Να είμαστε στην τελευταία μέρα του Ιουλίου, να είμαστε στην τελευταία μέρα της εβδομάδος. Αγαπημένη Παρασκευούλα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, 31ο πρωινό

Για την επικοινωνία μας και σήμερα 86640 και 50 τα Facebook, τα Messenger, τα SMS και τα Instagram και τα email να πάρουν φωτιά. Πάμε. Πάμε γιατί έχουμε ωραία πράγματα.

0: παιδιά, Παρασκευή, ρε παιδιά. Τι γίνεται, ρε Έλληνα, μία και καμία.
1: Μία και καμία.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Έχω ξυπνήσει από τις 7 το πρωί από τον ενθουσιασμό μου.
0: Αλήθεια.
1: Αλήθεια. Για να κάνω βαλίτσα.
0: Θέλω λίγο να μου μιλήσει αυτό το συνέστημα. Δηλαδή, όταν είναι μία και καμία.
1: Λοιπόν, έχω ξεκινήσει να μετράω μέρες κυριολεκτικά από τις 20. 20 μέρες τώρα μετράω. Και κάθε πρωί που ξυπνάω, λέω το ίδιο πράγμα. Στον Δαμιανό. Λέω, Δαμιανέ, άντε. 20 και σήμερα. 19 και σήμερα. 18 και
0: άντε, κουράγιο.
1: Και σήμερα που ξύπνησα και είπα, δεν έμειναν λίγες ώρες. Ώρες.
0: Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ευχάριστο συνέστημα και ευχόμαστε.
1: Ενώ ταυτόχρονα άκουγα απ' έξω και το αγαπημένο μου ζώο πια που είναι ο κούκος.
0: Ναι, αλλά εκεί που θα πας δεν νομίζω να έχει κούκο, Έλενα.
1: Λες.
0: Πιστεύω, ξέρω εγώ.
1: Τζιτζίκια όμως.
0: Τζιτζίκια. Αυτός ο ήχος. Μόνιμος εκεί το μεσημέρι. Απίστευτο πράγμα, ρε παιδιά. Και να είναι και πολλά να κάνουν και χοροδία. Λοιπόν, όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε, και νομίζω, είστε έτοιμοι να φύγετε.
1: Και νομίζω ότι από σήμερα φεύγει πάρα πολύ κόσμο.
0: Καλό σας ταξίδι! Πάμε! Όρμα! Σκηνοθέτη!
1: Και εγώ τη σκηνοθέτη περίμενα.
0: Αστεράκι μου φωτεινό, πάμε! Να κοιτάς μέχρι τον ουρανό. Διαλέγουμε, έχουμε και παραγγελίες, παρακαλώ παιδιά.

0: ζήτησε.
1: Έχουμε και επικοινωνία.
0: Έμεινα παιδί μικρό.
1: Και τραγουδάμε κι όλοι μαζί.
0: Κοίτω τον ουρανό.
1: Όλοι μαζί.

0: Παοκάρα και η Πανάθα στην επόμενη φάση.
1: Περάσατε Ευρώπη, ε!
0: Να μου να δώσε το Νάκη. Έλα παιδιά, είναι Παρασκευή, φεύγουμε διακοπές παιδιά. Από Δευτέρα μόνος μου. Μοναχός σου χόρευε και όσο θέλεις πίδα.

0: Πέρα απ' όλα από παραλία Χιλιοδέντρο, Πέρι σήμερα διαλέγει και τραγούδι. Μπράβο, Πέρι. Καλημέρα σε όλους, καλή Παρασκευή, καλό δρόμο σε όσους θα ταξιδέψουν. Κούπες Εγγένεια Y65 σήμερα.
1: Περιμένουμε ρεπορτάζ.
0: Πάμε Κερατσίνη. Ερετισμός στο Κερατσίνη.

0: Ψήνουμε και γίνεται χαμός με γερμας φαν, παιδιά. Για τα παιδιά τα καλύτερα. Παίρνουμε προμήθειες για Σαββατοκύριακο. Περνάμε όμορφα. Γερμας φαν, Νέα Λευκή και μόνο Νέα Λευκή. Χαιρετώ τα παιδιά μου εκεί. Κασάπι ατελείωτο. Κασάπι, απόψε κάνω τη μεγάλη δοκιμή. Έλενα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Απόψε θα φάμε τη ορίμανση. Της αργής, πιο αργής και από την καθυστέρηση. Γερμας φαρμ, Νέα Λευκή και μόνο Νέα Λευκή. 82-8-10.
2: Σε σφαλτά έπεσες, καρδιά μου. Α, καρδιά μου. Α, καρδιά μου.
0: Α, καρδιά μου, γεια σου Στέφανε, την καλημέρα μας.
2: Α, καρδιά μου. Σε σφαλτά έπεσες, καρδιά μου. Α, καρδιά μου.
0: Α, καρδιά μου που έπεσες σε σφάλμα. Χαιρετώ Νίκο Κοτόπουλο, Ολυμπιακάρα. Καλημέρα Νίκο, ευχαριστώ για το μήνυμα. Χαιρετώ τον κύριο Ρούλη Βαλεντίνο.
2: Γεια σας
1: κύριε Ρούλη.
2: Γιατί να πλέξεις με τον ερωτά της. Γιατί να πέσεις στην αγκαλιά.
0: Χαιρετώ τον κύριο Μορφή.

0: τα παιδιά από το skate park Ελενάκη. Μας στέλνουν μήνυμα εδώ, Δημήτρης Νάτς.
1: Ακούει τώρα Δημήτρης Νάτς, αυτό το ακούει.
0: Έλα father, λέει, ξέχασα να σε πω. Γεια σου ρε brother.
1: Βρίσκε
0: εκεί στο πάρκο, δεν λειτουργεί πάλι.
1: Πάλι ρε παιδιά.
0: Την έφτιαξαν. Άντεξε 2-3 μέρες και πάλι δεν τρέχει.
1: Για τόσο ήταν.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν κομπλέ, τρέχει για 2-3 μέρες, πάλι τίποτα. Δεν έχουμε νερό, δεν τρέχει τίποτα. Παιδιά, τα συνεργεία. Ο Ηλίας ο Μακροζής και τα υπόλοιπα συνεργεία να τρέξουν, να σπεύσουν. Δεν έχουμε νερό, τα παιδιά θα κορακιάσουν. Άιντε! Πάμε και χορηγούς, Έλενα.
1: Να πάω τώρα ό,τι καείς θα γίκας Γιώργος με αυτή τη μουσική υπόκρουση, ας πούμε.
0: Αυτή τη μουσική υπόκρουση.
1: Τι θέλετε να βρείτε, τα γυαλιά του Άδωνη, θέλετε να βρείτε στο ό,τι καείς θα γίκας Γιώργος, τι θέλετε.
0: Δώσε.
1: Με κάμερες, με μικρόφωνα, θέλετε γυαλιά, ό,τι θέλετε έχουμε.
0: Έχουμε και τα ρέιμπα του Άδωνη, κυρίες και κύριοι. Καταγράφουν.
1: Κάποια στιγμή καταγράφουν.
0: Και βίντεο και ήχο. Πάντα πάρω, είναι ωραία. Κατά τα άλλα είναι πολύ ωραία.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ σου είπα, θες αλλαγή γυαλιού. Μήπως τώρα
0: αυτά
1: που είδες τον Άδωνη.
0: Αυτά θα πάρω.
1: Με την κάμερα και το μικρόφωνο.
0: Τέλειο.
1: Είναι το γυαλί που σου ταιριάζει και σου αρμόζει.
0: Καλά, αυτό είναι προβοκάτσια. Το καταλαβαίνεις τώρα έτσι για τον Άδωνη. Αφού αυτά που ήταν να γράψει εκεί, τα έγραφε εκεί με το κινητό. Γιατί πρέπει να τα βάλεις το. Αυτό έγραφε ήδη.
1: Γιατί με το κινητό σου λέει, βλέπει ο άλλος ότι τον τραβάω.
0: Ναι.
1: Εμείς θέλουμε να τραβήξουμε όταν δεν καταλαβαίνει ότι γράφω.
0: Όταν τα φορούσε αυτά, τραβούσε και το κινητό. Άρα δεν
1: ευσταθούν
0: αυτά
1: το
0: που λένε.
1: Το κινητό δεν γράφει.
0: Οι κακοήθειες αυτές.
1: Λοιπόν, επειδή έχω δει το επιτελείο του Άδωνη, δεν γράφει όλη την ώρα το κινητό.
0: Όλη την ώρα. Και μάλιστα για να δείξει ο Άδωνης ότι μόνο δύο τον έβρισαν εκεί πέρα σε αυτό το παλιό νησί.
1: Μόνο δύο.
0: Οι άλλοι τον έδιναν συγχαρητήρια και τον αγκάλιαζαν. Έδειξε όλο το βίντεο,
1: εσύ
0: κυρία.
1: Εσύ που τον είδες από κοντά, αφού τον είδαμε από κοντά, δεν γράφουν όλη την ώρα τα κινητά.
2: Όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά και δεν έχω ανάγκη.
0: Κοινότητα είναι πάνε όλα καλά, κυρίες
1: λοιπόν,
0: και κύριοι.
1: Λοιπόν, και οι προσφορές συνεχίζονται, παιδιά μου, και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές τις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε το γυαλί που σας αρέσει, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γελούρα
0: που μου άρεσε. Γιώργο.
1: Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας με κάμερες, μικρόφωνα και μη. Και τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίει, Σταγκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου, 1, τηλέφωνο 24 460.

0: Man. Τόσο κόντα γυαλιά αυτά.
1: Ολόκληρες κάμερες, μικρόφωνα, υποσυστήματα έχουν εκεί πέρα.
0: Ευρώ.
1: Δεν θα κάνουν τόσο.
0: Αυτά είναι ηλίου ή τα βάζω κι εγώ, ας πούμε.
1: Κοίτα, έχει και ηλίου, νομίζω έχει και οράσεως. Ναι, ναι. Οπότε άμα θες.
0: Εγώ θα πάρω οράσεως.
1: Εσύ γυρίζει. Πάρε οράσεως. Η κάμερα της γυρίζει από δίπλα.
0: Εδώ το Ρινάκι μου, η μοδίστρα μας λέει καλημέρα. Φωνάζει Χριστό Έλενα, χαίρομαι που είστε τόσο χαρούμενοι. Λέει και το μεταδίδετε στον κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Μα η Έλενα φεύγει, παιδιά. Από Δευτέρα μόνος μου, μοναχός μου χόρευε. Και όσο θέλεις, πίδα από Δευτέρα θα είμαι εγώ εδώ πέρα. Ό,τι θέλω θα κάνω από Δευτέρα. Δεν θα μου κάνει κανένας καμία παρατήρηση.
1: Θα σ' ακούω.
0: Έλα. Γεια σου Γιωργάκη με το μπουζούκι σου. Έλα, έχω γραμμούλα στον αέρα, παρακαλώ. Ναι.
2: Ξάδερφε, καλημέρα.
0: Έλα, ξάδερφε.
2: Όλα
0: πες το γρήγορα, ξάδερφε, γιατί κόβε τη γραμμή σου. Δεν είναι καθόλου καλή να αλλάξει τηλέφωνο.
2: Σήμερα θα μας βάλεις τα καψούρικα σου.
0: Θέλεις καψούρικο, έτσι. Είσαι πολύ καψούρης, ρε Μάκη. Όλοι οι καλυθιώτες είναι καψούριδες. Αυτή είναι η διαφορά μας, κατάλαβες.
2: Βοσκόπουλο θέλουμε.
0: Βοσκόπουλο. Βοσκόπουλο. Μάκη μου, έγραψες. Έγινε αγόρι μου. Χαιρετίσματα στην πιάτσα.
2: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Μάκη.
0: Χαιρετίσματα στην πιάτσα. Δεν ακούγεσαι, ρε θηρίο σήμερα. Δεν ακούγεσαι. Τι τηλέφωνα είναι αυτά που έχετε. Απορώ πώς συνοούνται οι παλέτες μεταξύ σας.
1: Τα Bluetooth, αφού είναι.
0: Τα Bluetooth, άμα.
1: Αυτή η οδηγία είναι με τα Bluetooth τώρα, κατάλαβες. Taxi drivers Bluetooth.
0: Εσείς οι taxi drivers με τα Bluetooth θα γίνατε Bluetooth. Εντάξει. Γαλάζια δόντια είστε. Πολύ ωραία, εντάξει.
3: Είμαι στη γιαγιά εδώ στον Νίκο στο κομμωτήριο και εγώ γυρνάω εδώ.
0: Πού είσαι?
3: Έχω. Ευχαριστώ.
0: Γεια σου Μάκη, γεια σου Μάκη μου, την καλημέρα μας.
1: Γεια σου Μάκη.
0: Πάμε επόμενη γραμμούλα, γεια σας.
4: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στην Καστοριά.
0: Γεια σου ρε, κυρία Θωμά, κυρία Θωμά. Δεν κάνω λάθος.
4: Διακοπές η Έλενα.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
4: Ήθελα να της χαρίσω το απόψε να ακούει απόψε στις ακρογιαλιές.
0: Απόψε στις ακρογιαλιές, πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο αυτό.
4: Ακρογιαλιές, ηρεμία, ευχαρίστηση.
0: Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο.
4: Και εύχομαι όλη η Καστοριά μας να έχει μόνο χαρά.
0: Μόνο χαρά η Καστοριά, τίποτα άλλο.
4: Α, μπράβο. Όπως ξεκίνησες Χρήστο, μπράβο σου.
0: Και να τελειώσουμε έτσι.
4: Όπου είσαι πάντα ο τέλειος.
0: Τέλεια. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα κυρία Θωμά μου. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Επόμενη γραμμούλα παρακαλώ.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας, Ρινάκη. Γεια σας.
5: Δώσε και σώσε.
0: Και αλεστικά μη δίνετε.
5: Χαίρομαι πάρα πολύ που σ' ακούω.
0: Πάρα πολύ ωραία.
5: Καλά να περάσει η Έλενα.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
5: Οπότε, να γυρίσει με το καλό.
0: Οπότε δεν θα την ενοχλήσουμε εκεί πέρα καθόλου. Εγώ δεν θα την ενοχλήσω καθόλου.
1: Μπράβο.
0: Αν θέλει να με πάρει καν τηλέφωνο, ας με πάρει.
1: Θα το σκεφτώ.
0: Εγώ να πάρω τηλέφωνο αποκλείεται.
5: Έγινε Χρήστο, τη Δευτέρα να είμαστε καλά που σε ακούμε.
0: Τη Δευτέρα θα είμαι μόνος μου και όσο θέλω θα χορεύω. Και θα πηδάω. Εντάξει, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα μας. Πάμε και χορηγούς, Ελένα.
1: Ναι, να πάμε λίγο και...
0: Ορχομενός, ρε παιδιά.

0: Πάμε, Ελενάκη, μαζί μας πάντα. Πάμε με τεκτέλ, ταξιδεύουμε, ναι, και πάμε, ναι, και γνωμούλες, παιδιά μου.
1: Καλοκαίρι είναι, να πάμε λίγο θαλασσίτσα.
0: Πάμε με τον ε65 για Αθήνα.
2: Για στη συννεφιά και το καημό.
1: Πάμε και από την άλλη μεριά όμως, για να πάμε θάλασσα, γιατί φεύγουμε για δύο εκδρομές στην Κυριακή.
0: Το κτέλ περνάει από τον ορχομενό.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Πρέπει να μας ειδοποιήσουν τα παιδιά εκεί.
1: Λοιπόν, πάμε θάλασσα την Κυριακή αυτή, 2 Αυγούστου. Διπλή αναχώρηση έχουμε με το τουριστικό γραφείο του Κτέλ Καστοριάς, με τον Κάστορα Tours. Πάμε παραλία Κατερίνης και Ολυμπιακή Ακτή από τη μία, με 12 ευρώ το άτομο, και Αμμουδιά Πρεβέζης από την άλλη με 15 ευρώ το άτομο. 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82-657 ή 69-45-45-52-55.

0: θα πάρεις και τα κουβαδάκια να στην άμμο και έχεις παλατάκια, Έλενα.
1: Έτσι λέω.
0: Άντε ρε. Παιδιά, όχι να το πενευτώ, αλλά όταν ήταν μικρόλα η Έλενα και την πηγαίναμε θαλασσίτσα στον εξωτικό πλαταμό να είναι η πόρη, έφτιαχνε πάρα πολύ ωραία καστράκια.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Δεν το θυμάμαι κάτι.
0: Κι εγώ, αλλά υποθέτω ότι θα έκανες γι' αυτό.
1: Α, υποθέτω. Νομίζω ότι μου άρεσε ιδιαίτερα.
0: Και ο brother τα χαλούσε.
1: Δεν νομίζω ότι.
0: Ναι.
1: Εμένα δεν μου άρεσε. Δεν νομίζω ότι να. Δεν μου άρεσε να κάνω.
0: Και να βάλεις και καμιά σημεούλα από πάνω, το κάνεις ωραίο το κάστρο. Το κάστρο του τα κέσει.
1: Μα δεν νομίζω ασχολούνται περισσότερο.
0: Μπράβο, ναι,
1: δεν νομίζω ότι είχαμε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
0: Μια τζουγκρανίτσα.
1: Κάστρο και
0: ένα κουβαδάκι.
1: Ο κύριος Δέλιος μου τα διέλυε. Όχι ο μπράβο.
0: Ο κύριος Δέλιος θα έπαιρνε.
1: Κύριος Δέλιος.
0: Τα κλέβε. Τα τσόρευε.

0: βάλω και την Κράτα μου την Κουρελού. Την Κράτα μου την Κουρελού να βάλω. Γιατί πας θάλασσα, γι' αυτό να βάλω λίγο την Τράτα μου την Κουρελού. Πόσα μπάνια θα κάνεις, Έλενα?
1: Για φημιστικό!

0: έτσι ρωτούσαμε. Δηλαδή γυρνούσε η οικογένεια. Μετρούσε πόσες φορές μπαίνει στη θάλασσα. Δηλαδή πήγαινε μια εβδομάδα. Καταλαβες.
1: Καλά, δεν κάτσε τώρα να μετρήσω.
0: Όχι. Μα ήταν βασικό θέμα συζήτηση.
1: Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Αυτή την καταπίεση δεν την μπορώ.
0: Κάναμε 16 μπάνια.
1: Δεν μπορώ.
0: Ήταν φοβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή μετρούσαν τα μπάνια, παιδιά. Δεν ξέρω, το μπάνιο θεωρούνταν, ας πούμε, από κάποια ώρα και πάνω, δηλαδή μια βουτιά μέσα και έξω. Ήτανε ή δεν ήτανε?
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να μπω στην διαδικασία.
0: Τι σε μέλε εσένα, ναι.
1: Λοιπόν, τι σε μέλε εσένα. Τι μέλε εμένα, εμένα, ναι. Καλημέρα στο Ειρηνάκι μου, τη μοδίστρα μου. Να πω, μου εύχεται και αυτή καλές διακοπές. Καλημέρα στο Στράτο που μου στέλνει εδώ πέρα. Η συντροφιά θέλει συμβιβασμού, η μοναξιά θέλει κουράγιο, καλό ξημέρωμα.
0: Ωραίος.
1: Εντάξει, μου στέλνει και καλές διακοπές πάλι καλά. Ο Παναγιώτης εδώ πέρα μας εύχεται καλή εκπομπή και σε εμάς και στους ακροατές μας. Η Μένη τώρα με συγκλονίζει. Ναι. Αυτό θα πω και θα πάμε σε διαφημιστικό. Μου λέει καλημέρα. Όσο για το πουλί που ακούς, μου λέει τα πρωινά, δεν είναι κούκος, γιατί ο κούκος φωνάζει μόνο την άνοιξη. Είναι 18ρα, μου λέει.
0: Όχι.
1: Αποκλείεται,
0: όχι.
1: Είναι κούκος.
0: Τη 18ρα την ξέρουμε.
1: Είναι κούκος.
0: Είναι κούκος, παιδιά, όντως. Είναι ένας κούκος καλυθιώτης, ο οποίος φωνάζει και τον Αύγουστο.
1: Μέχρι εδώ.
0: Να μακαλιάσουν.
1: Μέχρι εδώ. Διαφημιστικό.
0: Διαφημιστικό.
1: Γρήγορα.
0: Είσαι σίγουρη?
1: 100%.
0: Σουν οι εχθροί μας να
1: δεν ακούω.
0: Μας θέλουν, δεν θέλουν, θα μας βάρουν πέρα. Αυτό είναι παλιά που δεν ήθελαν οι γονείς, κατάλαβες. Α, μπράβο, Ελληνάκη. Εντάξει, εντάξει, δεν ήθελες να ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Πολύ ωραία και πολύ σωστά. Λοιπόν, πάμε για το διαφημιστικό μας, παιδιά, και ερχόμαστε σε 5 λεπτάκια.
1: Άτε να δούμε.
0: Τι έγινε, παιδιά?
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Α, γεια σου. Τι θερμοκρασία έχουμε, ρε παιδιά?
1: Ψηλή.
0: Για να δούμε. 21 βαθμοί Κελσίου. Καλά, για προσφορά.

0: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου, αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχαιμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
2: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
3: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
2: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
3: Μπες και στο notestechnologias.gr.
2: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
1: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μη χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
4: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
5: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
6: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
5: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
6: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
6: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
5: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
5: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Εψιλον.
5: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
7: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
1: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
8: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
9: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
10: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
11: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
12: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
13: Αντένες FM 93,6.
14: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα. Καλημέρα. Εδώ είμαστε παιδιά, επανήλθαμε μετά το πάρα πολύ ωραίο διαφημιστικό μας. Βομβαρδίζουμε και συνεχίζουμε να βομβαρδίζουμε και σας περιμένουμε και ζωντανά στον αέρα και με ωραίες επιλογές. Βλέπω ότι έρχονται σιγά σιγά. Κάποια στιγμή θα ξεκινήσουμε να τις μεταδίδουμε.
1: Κανόνισε. Έτσι. Τι? Και θα βάλεις και τα δικά μου. Τι? Πάλι σήμερα.
14: Τι, θες να βάλω και τα δικά σου?
1: Σου έχω στείλει κάποιες επιλογές ακροατών. Μην ξεφτύλει το πάλι. Πολλά. Ένα προς το παρόν.
14: Δεν
1: έχω στείλει πολλά.
14: Ένα είναι ένα, ίσον κανένα. Εντάξει, ωραία.
1: Ναι, μην γίνει κανένα, φοβάμαι.
14: Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Χρήστο. Έχουμε βεβαίως, θα πάμε και λίγο χθες, Ελενάκη.
1: Τι?
14: Να στείλω χαιρετίσματα στην αγαπημένη μου Βασιλιάδα. Έχουμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο εκεί της Βασιλιάδας που έχουμε το άλλο Σάββατο. Το άλλο Σάββατο, παιδιά.
1: Έχει να γίνει.
14: Θα έχουμε την πρώτη γιορτή πίτας στη Βασιλιάδα.
1: Έρε, τι έχει να γίνει.
14: Πάρα πολλές πίτες και θα δώσουμε σε όλο τον κόσμο εκεί δωρεάν να φάει πίτα, να χορτάσει η ψυχή του, κατάλαβες. Θα δώσουμε και δώρα και την άλλη Παρασκευή. Και βέβαια θα έχουμε και χαλκινά ηχοχρώματα και Κοσμά Σαββίδη στη Λύρα. Βλέπεις. Για όλα τα γούστα. Και χάλκινα ηχοχρώματα. Σας αρέσουν τα χάλκινα ηχοχρώματα, έτσι? Στην πλατεία του Ευάγγελου Γιάνναρη, εκεί που είναι το αεροπλάνο, Έλενα.
1: Πού αλλού?
14: Πας
1: Βασιλιάδα, να μην πας εκεί στο αεροπλάνο.
14: Έχει και τον όρμο που θα χορέψει. Θα έχει και την οργάνωση ποντίων εύξηνος πόντος. Δηλαδή θα έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πίτες και βέβαια όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν σε ένα πανηγύρι. Στην πρώτη γιορτή πίτας, το άλλο Σάββατο 8 Αυγούστου, 9.30 το βραδάκι, στον αγαπημένο μας, στην αγαπημένη μας Βασιλιάδα. Και θες να συνεχίσω?
1: Ναι, κοίταξε.
14: Τι?
1: Σιγά, δηλαδή.
14: Απαλά.
1: Ήταν πολύ για πρωί αυτό το πράγμα που έκανες πριν.
14: Αλήθεια?
15: Είστε έτοιμοι για ζεμπεκές?
14: Είστε έτοιμοι για ζεμπεκές?
1: Αυτό τώρα είναι καλύτερο.
14: Είστε έτοιμοι? Πάμε με ένα της Ευδοκίας.
1: Ελπίζω να μην κρατάει κανένα μισάωρο κι αυτό.
14: Κάνε μισάωρο με Ευδοκία. Έλα παιδιά, έλα όλοι στην πίστα και εγώ

χωριά και να γυρίσει χαρούμενη. Εγώ θα είμαι εδώ μόνος μου από Δευτέρα. Όλοι θα έχουν φύγει. Ο ήρωας παραμένει, κυρία μου, βλέπεις. Ελενάκη, με παρακολουθείς.

0: Ξέρεις ποιο θα κολλήσω μετά την Ευδοκία, ποιο μου πάει. Εσύ ποιο θα κολλούσες πίσω τώρα?
1: Κανένα, 10:15 το πρωί κανένα δεν θα κολλούσε.
0: Προτείνω αύριο το πρωί,
1: ναι,
0: να σας το κάνω αυτό ένα συντάκι. Εντάξει, που θα ταξιδεύετε, να είστε...
1: Δεν παίζει CD το αυτοκίνητο.
0: Θα σας κάνω ένα CD, μια επιλογή ωραία εγώ.
1: Στικάκι, στικάκι πρέπει να κάνεις.
0: Στικάκι πρέπει να κάνω, ναι. Αυτά δεν τα ξέρω.

0: Σέβαζες αυτό το τραγούδι.
1: Αυτό και το επόμενο. Και το μεθεπόμενο.
0: Εμείς τέτοια ώρα αύριο το πρωί θα ακούμε Έλενα Γαβρεσέα που βάζει κομματάρες 10 με 12 κάθε Σαββατοκύριακο στον Αντένες. Κομματάρες ιδανικές για ταξίδι.
1: Αυτό θα βάλω.
0: Ωραία μηνύματα στέλνεις.
1: Είναι ο ύμνος των παντρεμένων, παιδιά.

0: Όλοι μαζί, παιδιά, τραγουδήσουμε τώρα οι καταπιεσμένοι.
1: Ποιος καταπιέστηκε?
2: Θα ζήσω ελεύθερο πουλί.
1: Κούκος, κούκος.
0: Μήπως είναι μπούφος?
2: Όχι.
0: Μήπως είναι γιόνις?
1: Όχι.

0: Και μαζί μας πάντα, παιδιά, είναι.
1: Τώρα, γι' αυτό σου λέω, αυτά τα μίξ με μπερδεύουνε.
0: Όχι, όχι, πάμε.
1: Λοιπόν, δεν μπορώ να πω σε 78 στροφές πολύ εύκολα.
0: Θα πεις 78 στροφές τώρα.
1: Δεν μπορώ.
0: Για να σε δω τώρα, να σε δω, κύρια μου.
1: Δεν μπορώ πολύ εύκολα.
0: Τώρα να σε δω, κύρια μου.
1: Πρέπει να πάω μόνο τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Με το πουλί από πίσω, το ελεύθερο. Λοιπόν, για να σας μιλήσω για τα καλύτερα ανδρικά, γυναικεία και παιδικά παπούτσια. Timberland, Camber, Tommy Hilfiger, New Balance, Converse, Adidas, Puma, Replay. Δεν μπορώ.
0: Δεν πειράζει, συνέχα.
1: Δεν μπορώ, σου λέω. Timberland, Camber, Tommy Hilfiger, New Balance, Converse, Adidas, Puma, Replay, Levi's, Falcotto, Diodoro, Zuzu, Pagés, Melissa, Papadjins, Primitive, Skechers, Sack, Vans, Adderall, Crocs, Birkenstock, στον Glamzons, Rush, Winston, Smith και φυσικά...
0: Τα Kelly Kelly. Και τα Naturino.
1: Και τα Naturino, παπαιδικά. Είναι όλα εδώ, παιδιά. Και όταν μιλάμε για εκπτώσεις, μιλάμε για Momo φυσικά. Δεν μιλάμε για τίποτα άλλο. Και αυτό το διάστημα στο Momo θα βρείτε όλα τα πέδιλα, όλα τα πέδιλα από αυτές τις κορυφαίες εταιρείες που μόλις προείπα, από 20 ευρώ. Είναι φοβερές τιμές, δεν υπάρχουν πουθενά καλύτερες τιμές, δεν θα βρείτε πουθενά καλύτερες τιμές, είμαι σίγουρη. Επίσης, θα βρείτε όλη την περσινή κολεξιόν με τα αθλητικά παπούτσια, τα χειμερινά, όλα μα όλα, για να έχετε για όλο το χειμώνα τώρα πάρετε παπούτσια, σε τιμές κάτω του κόστους. Κάτω του κόστους. Και ο Σεπτέμβρης είναι πολύ κοντά. Από εκεί και μετά θα αρχίσουμε να φοράμε αυτά τα παπούτσια που μόλις σας είπα ότι θα πάρετε σε τιμές κάτω του κόστους. Καταλαβαίνετε. Ανοίγουν και τα σχολεία. Πάρτε για τα παιδάκια σας, να έχετε. Πάρτε όλα τα νούμερα, γιατί αλλάζουν και νούμερο κάθε δύο μήνες αυτά. Λοιπόν, κάτω του κόστους, ξαναλέω, Δευτέρες και Τετάρτες πάντοτε ανοιχτά. Και τα απογεύματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Μόνο,

0: Τα γενέθλια ακούμε, παιδιά. Σφακιανάκης μεγάλος.
1: Δεν νομίζω ότι ακούμε το Σφακιανάκη αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, ακούμε κάποιον που τραγουδάει το τραγούδι του Σφακιανάκη. Εγώ ξεκίνησα.
1: Όχι με μεγάλη επιτυχία.
0: Ε?
1: Όχι με μεγάλη, δεν το τραγουδάει και με μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι, δεν είναι μεγάλη επιτυχία, αλλά πρέπει να δώσει και μια ευκαιρία σε αυτό το παιδί.

0: Αντένε Summer Radio.
1: Αντένε Summer Radio, κυρίες και κύριοι. Ο σταθμός με την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη. Και στέλνω καλημέρα στον Παναγιώτη.
0: Την πιο καλοκαιρινή.
1: Την καλημέρα στον Παναγιώτη Mini Market Κεφαλάρι με το ωραίο το κασερό κεφαλοκύρι. Χαιρετώ και το... Καλημέρα το Σταύρο, το κύριε Σταύρο και αφέντη Τσιτσούλη.

0: πολύ όμορφο τραγούδι, είναι το πρώτο φθινόπωρο. Να χαιρετήσω τον Χρήστο τον Γρηγόνη στα ηρωικά Γιάννενα που μας ακούει και σήμερα και διαλέγει και Μποντζόρνο μας λέει.
1: Μποντζόρνο, Μποντζόρνο.
0: Θέλει κάτι από Μέρι Λίντα και Χιώτη έτσι να ακούσει να πολλά.

0: φθινόπωρο.
1: Αχ, παιδιά, σε ένα μήνα έρχεται και φθινόπωρος.
0: Summer Radio.
1: Summer Radio. Εδώ πρέπει να σας πω ότι, να, ορίστε. Πήγατε καθόλου, περάσατε από Άργος, παιδιά? Πήγατε καθόλου από Άργος, περάσατε?
0: Όχι.
1: Αρχίζουν να στείνουν για τον πανηγύρι.
0: Κάτσε, ρε.
1: Τι, δεν το πιστεύεις?
0: Όχι.
1: Δεν το πιστεύεις?
0: Στείνει.
1: Οι σιδεριές άρχισαν να βγαίνουν εκεί στο χώρο του πανηγυριού, παιδιά.
0: Μα είναι Ιούλιος ακόμα.
1: Οι πρώτες καλωσιές μπαίνουν. Έχει χαθεί. Δεν θέλω να σας συγκλονίσω.

0: Ευχαριστήθηκες, κυρά μου.
1: Ναι,
0: πάρα πολύ, πολύ ωραία. Αχα, άντε τώρα που δεν θες έτσι συνεχόμενα. Πού θες να με πας?
1: Αδόξα το Θεό, να πάω λίγο
0: Γιατί εμέσου μετά έχω ένα τραγούδι που θέλω να το προσέξετε. Θέλω πολλές γυναίκες.
1: Έτσι λέγεται το τραγούδι.
0: Βεβαίως. Γιατί?
1: Επειδή εσείς γκρινιάζετε συνήθως για τις γυναίκες. Τώρα θέλετε και πολλές.
0: Θέλω πολλές γυναίκες.
1: Λοιπόν, πάω η Φαντίδη εγώ.
0: Θέλω να το αφιερώσω εξαιρετικά.
1: Λοιπόν, πάω η Φαντίδη.
0: Ναι.
1: Για όλα μας τα ωραία.
0: Παρακαλώ.
1: Τώρα τι να πρωτοποιήσει. Το ψωμάκι μας δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μας. Αυτό είναι απαράβατος κανόνας. Δεν αλλάζει με τίποτα. Είναι πάντα στο τραπέζι μας το μεσημέρι. Έχουμε και έτσι λίγο. Περισσεύει λίγο και για το βράδυ. Είναι ωραίο να το κάνετε και κάνετε το στάκι μετά το βράδυ.
0: Ωραίο.
1: Αν και έχει και ψωμί για τόσο η Φαντίδη, χωρίς συντηρητικά, και ξέρω ότι τα προσέχετε αυτά τα πράγματα. Οπότε να το προτιμάτε. Αλλά και για τα αλμυρά μας.
0: Μάλιστα.
1: Γεμίστε κουτάρες, μην είστε τσιγκούνιδες. Και κεράστε και τους συναδέλφους στη δουλειά. Όσοι φεύγετε διακοπές, γεμίζετε κουτάρα για τον δρόμο. Έτσι.
0: Δηλαδή ο δικός σου προγραμματισμός αύριο είναι κουτάρα.
1: Κουτάρα.
0: Ωραία.
1: Γεμάτη, την καριστή.
0: Την καριστή.
1: Έτσι ώστε ενδεχομένως να μείνει και για αύριο και για μεθαύριο το πρωί. Κατάλαβες.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή να μην ψάχνουμε τώρα φούρνους εκεί πέρα.
0: Όχι, βέβαια. Και να βρεις, δηλαδή μπορείς να βρεις η Φαντίδη.
1: Δεν συγκρίνεται, έχω γυρίσει όλους τους φούρνους όλης της Ελλάδας.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Τα γλυκά μας που είναι κόλαση, τούρτα. Τουρτάρες και τούρτα παγωτό τώρα το καλοκαίρι, φανταστική.
0: Τούρτα παγωτό.
1: Φανταστική, συγκλονιστική. Η παγωτομηχανή μας που δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο ακατάπαυστα για να σας δροσίζει. Τα παγωτίνια μας. Τόσο δα παγωτίνι, τόσο δα.
0: Έχει θερμίδες.
1: Έχει θερμίδες τώρα αυτό.
0: Μηδέν θερμίδες.
1: Συρμηδέν.
0: Ίσα ίσα που με αυτό χάνεις κιόλας.
1: Μηδέν μας κάνει, οπότε φάτε Μπράβο, μη σου πω πας στο μείον. 24 ώρες το 24ωρο στην Καστοριά, ανοιχτά στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Αριστικό στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και φυσικά η βάση μας. Το χιλιόδεντρο.
0: Γραμμούλα στον αέρα. Πρόντο.
2: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας, κύριε
0: Θόδωρε.
2: Αγαπητέ μου Χρήστο, πόσες γυναίκες θέλεις εσύ?
0: Πολλές γυναίκες, όπως θα μας πει και το τραγούδι. Το αφαιρώνω σε σένα.
2: Άκουσε να σου πω. Εγώ είμαι άνθρωπος κάποιες ηλικίες.
0: Και τι πειράζει?
2: Πού θέλω να καταλήξω?
0: Και τι θα πει κάποιες ηλικίες, δεν το καταλαβαίνω όπως το θέτεις.
2: Έχεις μία, φτάνει, τέρμα.
0: Α!
1: Μπράβο.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί θες πολλές.
0: Το πιστεύεις αυτό, έτσι?
2: Καμιά δημιουργία.
1: Δημιουργία, μπράβο, καλά σου πει, κύριε Θόδωρε.
2: Για να πιάσεις τον πελιά σου.
0: Ω, Παναγιά μου. Εδώ μου λέει όλες, μία δεν έχουμε να συντηρήσουμε. Τι να σε κάνω εγώ τώρα?
2: Δεν Χριστό. Χθες έβλεπα τον αγώνα του Παναθηναϊκού.
0: Κάτσε ρε, πες μου αλήθεια, τι έβλεπες, πάω και Παναθηναϊκό?
2: Παναθηναϊκό έβλεπα.
0: Ωραία.
2: Ενώ χτυπάει μπάλα στο χέρι.
0: Δεν έχει βάρα αυτή η προβληματική φάση, δεν έχει βάρα.
2: Το διαιτητής μάτια δεν έχει?
0: Μάτια έχει,
2: και
0: μάτια
2: μετά
0: έχω και
2: goal.
0: Βλέπω. Αλλά...
2: Εδώ ήταν πήρξε φάουλ, πώς γκολ?
0: Και το άλλο που μπήκε και το άλλο δεν ήταν, αλλά το φάουλ το πρώτο που έκανε αυτή και πάλι και το πρώτο δεν ήταν, αλλά τέλος πάντων.
2: Α, μη χειρότερα.
0: Και μη χειρότερα δεν λες τίποτα.
2: Πού τους βρίσκουν αυτούς τους διαιτητές?
0: Είναι αστέρια μεγάλα.
2: Αστέρια.
0: Καλύτερα και από τους δικούς μας.
2: Τέλος πάντων έφυγε και
0: από... Από την επόμενη φάση νομίζω θα έχει βάρ.
2: Μακάρι ρε.
0: Σε αυτή τη φάση δεν είχε βάρ.
2: Να σου πω κάτι, εγώ αδικίες δεν θέλω.
0: Κι εγώ.
2: Να μην γίνονται αδικίες.
0: Έτσι, μπράβο, είσαι δίκαιος.
2: Σωστό.
0: Αλλά λογικά δεν θα το είδε. Σημαίνει ότι δεν κάνει και για διαιτητής βέβαια, έτσι, από την άλλη.
2: Ύστερα είπες μια κουβέντα σοβαρή.
0: Ποια?
2: Θα είσαι μόνος.
0: Και όταν είμαι μόνος, μοναχός μου χόρευε και όσο θέλει πίδα.
2: Εσύ δεν θα είσαι μόνος, υπάρχουμε κι εμείς.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Συμπαρεστηκόμεθα, πώς θα το πούμε.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Είμαστε στο πλευρό.
0: Σε θέλω μαζί στο πλευρό μου εδώ πέρα, έτσι.
2: Βεβαίως.
0: Έτσι, Λεβέντη μου.
2: Έτσι, Χρήστο μου.
0: Κάτι το τηλέφωνο γιατί... θέλει μπαταρία, γιατί το ασύρματο που έχεις το βλέπω να τελειώνει η μπαταρία.
2: Στο δικό μου.
0: Κάνει παράστα, ναι.
2: Όχι, όχι, δεν υπάρχει θέμα.
0: Κάτι από κάνει το και το καλώδιο, κάτι κάνει εκεί.
2: Κουνείς και το καλώδιο γι' αυτό.
0: Ναι, πρέπει να αλλάξουμε καλώδιο. Αλλά
2: το,
0: αυτό.
2: Το προηγούμενο να βάλει καινούριο τηλέφωνο.
0: Α, μπράβο, α, το προηγούμενο. Θες τώρα να σου βάλω εδώ πέρα, θέλω πολλές γυναίκες.
2: Βάλ το βρε, φίλε.
0: Άντε να το βάλω.
2: Μέσα το πρόγραμμα που είναι.
0: Και σε ευχαριστώ και σε εύχομαι να περάσεις καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να σε καλά, Χριστό μου.
0: Άντε, Λεβέντη μου, έγινε.
2: Γεια σας, καλή διάθεση. Και καλές διακοπές.
0: Να σε καλά.

0: Την Τουρκάλα να μου χτυπάει η αργυλέ. Την Ισπανίδα να μου κάνει ολέ.
1: Την πια.
0: Ισπανιόλα.
1: Ήστε να την πείτε, δεν μπορείτε.
0: Να μου κάνει ολέ.

0: Θέλεις κι άλλο?
1: Όχι, γιατί έχει έρθει η ώρα για διάλειμμα, δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
0: Εγώ όταν βάζω έτσι παρασύρομαι, παρασύρομαι.
1: Παρασύρεσαι πολύ, γι' αυτό δεν είναι ωραίο αυτό. Λοιπόν.
0: Δεν με πονάς.
1: Δεν σε πονάω καθόλου, πάω από το πολύ οχλό. Και έχουμε την καλημέρα από τα παιδιά στον Ανθοπολείο Χλωή. Κοίταξε να δεις τώρα, μου λένε καλές διακοπές και τα παιδιά. Και να κάνω καμιά βουτιά, γιατί και αυτοί θα μείνουν εδώ πίσω.
0: Α, μπράβο.
1: Θα κάνω παιδιά για όλους σας, όσες βουτιές μπορώ.
0: Όσοι θέλετε βουτιά, ενημερώστε την Έλενα.
1: Μπόμπες, οτιδήποτε βουτιά υπάρχει θα την κάνω, μην ανησυχείτε καθόλου.
0: Γεια σου.
1: Ανθοπολείο Χλωή λοιπόν μαζί μας και σήμερα. Και απευθύνομαι πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα κανονίζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά εκεί κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς. Γι' αυτό μένουν πίσω και δεν πάνε θάλασσα. Γιατί έχουν να κάνουν όλους αυτούς τους στολισμούς. Παιδιά, τώρα αυτό το διάστημα. Και αγάπη, μπορεί να μην γίνονται, αλλά βαφτίσεις γίνονται.
0: Αγία σου.
1: Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, έχουμε και άλλους στολισμούς και άλλους στολισμούς και άλλους στολισμούς. Πραγματικά υπέροχους όμως, πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande. Το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Αλλά είμαστε και υπόλοιποι που μας αρέσει να απολαμβάνουμε το καλοκαιράκι μας στις αυλές και στα μπαλκόνια μας. Θέλουμε να καλέσουμε και την παρέα. Πώς θα καλέσουμε όμως την παρέα χωρίς να στολίσουμε τις αυλές και τα μπαλκόνια? Έτσι, άιντε ένα μπαλκόνι όπως είναι. Κάλεσες και δύο άτομα και είναι ωραίο αυτό. Ωραίο είναι και αυτό, αλλά πιο ωραίο δεν θα είναι να στολίσετε λίγο τις αυλές και τα μπαλκόνια, να βάλετε ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου, να βάλουμε χρωματάκια στη ζωή μας, να βάλουμε τα φυτά μας να πρασινίσει ο τόπος, να πάρετε και τα κεριά σας τα αρωματικά από Noble Senses που θα βρείτε στο Ανθοπολείο Χλωή, να κάνετε ατμόσφαιρα με τις κλασικές μας μυρωδιές που έχετε αγαπήσει πάρα πολύ, αλλά και με τις ολοκένουργιες καλοκαιρινές μυρωδιές που μυρίζουν κοκτέιλ, που μυρίζουν θάλασσα, που μυρίζουν κύμα. Δεν θα έχετε καμία ανάγκη μετά από βουτιές, καμία ανάγκη απολύτως. Μας βρίσκεται στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467-027-365.
0: Ο Χρήστος μου λέει: μάλλον δεν ακούει η Όλγα. Η Όλγα έχει ένα κακό.
1: Ακούει
0: αυτά που δεν πρέπει.
1: Πραγματικά. Όμως.
0: Ένα απίστευτο πράγμα.
1: Πραγματικά.
0: Γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Τον κύριο Νατσούλη.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Είμαι από το Κωνσταράδη.
0: Αλήθεια.
2: Και είμαι συμμαθήτρια της μαμάς σου που σου είπα και
0: τέλος. Έλα, ρε
1: θηρίο. Γεια σας.
2: Έλα τώρα. Και θέλω να με κάνεις πίτσες τώρα να πάρω.
1: Πίτσες!
0: Τι να σε κάνω? Πίτσες να σε κάνω.
2: Για πίτσα, όχι να κάνεις.
1: Άμα την κάνει μόνος του δεν θα φάτε. Ξέρετε.
0: Ποιος φυλάξει.
2: Όχι μωρέ, δεν κάνουμε εμείς, θα κάνεις εσύ.
1: Λοιπόν, ακούστε με τώρα φίλη και συμπαθήτρια της γιαγιάς μου. Έχω δύο επιλογές σε πίτσα. Έχω δύο πίτσες από Pizza Like στο Μαυροχώρι που καλείτε και πηγαίνετε τις παίρνετε.
2: Όχι, δεν θέλουμε στο Μαυροχώρι, στην Κρυστολιά θέλουμε.
1: Στο Μανιάκι.
0: Στο Μανιάκι.
2: Στο Μανιάκι, στην Κρυστολιά.
1: Μανιάκι.
2: Ναι, πίτσα.
1: Έχουμε πίτσα απόλαυση.
0: Στους Μανιάκους συγκεκριμένα.
1: Πίτσα απόλαυση, στους Μανιάκους.
2: Πίτσα απόλαυση, ναι.
1: Τέσσερα άτομα θα είστε. Εσείς και άλλοι τρεις.
2: Όμως εγώ. Ναι. Ήρθαν και οι νύφοι από την Αμερική και είναι άλλα τέσσερα άτομα. Μπορείτε να μας ξαναδώσετε?
0: Όχι. Οι υπόλοιποι θα πληρώσουν. Αυτοί που ήρθαν από την Αμερική έχουν λεφτά, θα πληρώσουν.
2: Εγώ μπορώ να πληρώσουν.
0: Δεν πιάτσα.
1: Πληρώστε εσείς.
0: Πληρώστε εσείς.
2: Δεν είμαστε πλούσιες.
0: Τι να σε κάνω, εγώ δίνω τραπέζι για τέσσερα άτομα. Καλά, δεν μπορώ παραπάνω.
2: Άμα σας πάρω την άλλη εβδομάδα θα με δώσετε για άλλα τέσσερα.
0: Όχι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Και να σας δώσω.
0: Γιατί δεν γίνεται.
1: Και να σας δώσω εγώ αυτή τη βδομάδα
0: εγώ
1: για τέσσερα.
0: Εγώ σας δίνω ένα τραπέζι για τέσσερα άτομα. Λοιπόν. Το θέλετε?
1: Κάτσε, ρε,
0: ναι
1: πάτε,
0: ή όχι.
2: Ναι, το θέλω.
1: Μισό λεπτό να εξηγήσω όμως την ακροατρία μου. Και να σας δώσω αυτή την εβδομάδα για τέσσερα. Και την άλλη εβδομάδα πάλι για άλλα τέσσερα. Δεν μπορείτε να πάτε και οι οχτώ μαζί. Καταλάβετε τι εννοώ. Πρέπει να πάτε αυτή την εβδομάδα εσείς και την άλλη εβδομάδα
2: οι άλλοι. Ναι, έτσι θα γίνει.
0: Όχι, δεν γίνεται. Θα πάρετε ένα τραπέζι των τεσσάρων ατόμων.
2: Κύριε Νατσούλη, είμαστε και από το ίδιο χωριό και δεν γίνεται.
0: Και από το ίδιο χωριό να είμαστε, αλλά τι να κάνω
1: έτσι,
0: εγώ τώρα.
1: Εμένα
2: δεν
1: καταλαβαίνετε.
2: Δεν γίνεται.
0: Κοιτάξτε, αν θέλετε το τραπέζι για να το συντομεύω, το θέλετε ή το αποσύρω και το δίνω σε άλλον?
2: Κανόνες τώρα, μην σε να μιλήσω. Είπα το θέλω.
0: Τελείωσε. Είναι ένα τραπέζι, λοιπόν, ένα τραπέζι, όχι 100 τραπέζια.
2: Ένα για τέσσερα άτομα.
0: Ένα για τέσσερα άτομα, το διευκρινίσαμε.
2: Τώρα πείτε μου όπου είναι.
1: Στο Μανιάκι.
0: Στο Μανιάκι.
2: Στο Μανιάκι, όποτε θέλουμε πάμε.
1: Μέσα στην
0: εβδομάδα.
1: Εβδομάδα.
2: Αυτή που μας έρχεται.
1: Αυτή τη βδομάδα είναι
0: που μας έρχεται, ναι.
2: Α, εντάξει.
1: Το όνομά σας για να το στείλω στα παιδιά.
2: Βαγγελίτσα λένε το μικρό, Γαλάνη το...
1: Βαγγελίτσα.
0: Μπράβο. Θα βρείτε την πίτσα απόλαυση.
2: Πίτσα απόλαυση.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Για τέσσερα άτομα ένα τραπέζι.
2: Για τέσσερα άτομα ένα τραπέζι. Και αν είμαστε ευχαριστημένοι, θα σε ξαναπάρουν να σε πω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Μπράβο. Εντάξει. Θα μείνετε σίγουρα ευχαριστημένοι.
0: Έγινε, συνεννοηθήκαμε.
1: Γεια.
2: Bye.
0: Γι' αυτό είμαστε από το Κοσταράζι. Πάντα ζητάμε περισσότερο.
1: Το κάτι παραπάνω.
0: Ποτέ δεν είναι για μας κάτι αρκετό.
1: Ικανοποιημένο Κοσταραζινό δεν θα βρείτε στη ζωή σας. Ποτέ. Να το ξέρετε αυτό. Πρέπει να κάνετε κάτι έξτρα για να τον ικανοποιείτε πάντα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, Χελένα, είσαι έτοιμη για το διάλειμμα?
1: Ναι, είμαι.
0: Πάμε, παιδιά, και επιστρέφουμε σε 5 λεπτάκια και πάλι πίσω.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
4: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
5: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
4: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nico.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 197878.
5: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670 83 343.
3: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670 81 944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
8: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670 81 100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6... των Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
3: Αντένες FM 93,6.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Δεύτερη ώρα, second hour, παιδιά, εδώ πάντα στην καυτή καλοκαιρινή ζεστή καλυθέα. Τα τζιτζίκια αρχίζουν να... Άκου τώρα εδώ, ώρα, ζέστη.
1: Τι ωραία.
0: Λοιπόν,
1: βρήκες μήπως και τον ήχο του κουκού για να καταλάβω, να είμαι σίγουρη 100% ναι, ότι είναι κούκος.
0: Ο κύριος Παυλίδης εδώ μας λέει, καλημέρα Έλληνα, καλημέρα συνάδελφε. Γεια σας κύριε Παυλίδη, ζεσταίνεστε? Ζέστη έξω, τζιτζίκια ακούγονται, γίνεται χαμός παιδιά. Λοιπόν, τι άλλο έχω, Ελενάκη? Έχω κοριτσάρις μου Σαλονίκη, την καλημέρα μας.
1: Όπου αυτές και αν ζεσταίνονται τώρα.
0: Όπου τι γίνεται και στη Σαλονίκη, χαμός. Εδώ έχω επίσης, έχω γενέθλια διάσημα των φίλων μας. Δεν άκουπε κανένα γενέθλιο.
1: Και χθες δεν είπαμε.
0: Σήμερα έχει γενέθλια, παιδιά, να διαβάσω εδώ λίγο τα μηνύματα από τα παιδιά που έχουν γενέθλια. Η χαρά έχει σήμερα γενέθλια.
1: Ωραία.
0: Ο Κώστας, η Παναγιώτα, η Ρούλα, η Φανή. Και ο Χρήστος, χρόνια πολλά ρε παιδιά. Να σας χαιρόμαστε πάντα με υγεία. Έτσι να μεγαλώνετε πάντα με πολύ πολύ ωραία αγάπη. Τι άλλο έχω, από γιορτές πώς πάνε σήμερα τα πράγματα παιδιά?
1: Ιωσήφ,
0: ποιο σύμφωνο τη σήμερα? Αμάν.
1: Κύριε Ιωσήφ Νότη.
0: Και σας στέλαμε κάτι, κύριε Ιωσήφ, σήμερα.
1: Σας στέλαμε κιόλα σήμερα.
0: Τέλεια.
1: Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
0: Ο Ευδόκιμος και η Ευδοκίμη. Ο Ιωσήφ, δηλαδή ο Σύφης.
1: Φαντάζεσαι.
0: Η Ιωσήφίνα και η Ζωζεφίνα.
1: Φαντάζεσαι λίγο τον κύριο Ιωσήφ Νότη να τον έλεγαν Σύφη.
0: Άρε, του πήγαινε.
1: Σύφης Νότης.
0: Σύφης Νότης.
1: Δεν πάει όμως Σύφης Νότης. Πάει Ιωσήφ Νότης περισσότερο.
0: Τζέσικα.
1: Τζέσικα.
0: Γιορτάζει σήμερα Τζέσικα. Και ο Φρυδερίκος και η Φρυδερίκη.
1: Γιορτάζει η Φρυδερίκη σήμερα. Χρόνια πολλά στην κυρία Φρυδερίκη μου γιορτάζει.
0: Η Φρυδερίκη, η παλιά μας η Βασίλισσα. Λοιπόν, η Βασίλισσα Φρυδερίκη. Παρακαλώ στη γραμμούλα μας, γεια σας.
11: Καλημέρα από το Άργος.
0: Γεια σας το Άργος.
1: Καλημέρα.
11: Η Μαρία.
0: Η Μαρία από το Άργος, ε.
11: Ναι, ναι. Τι κάνετε, έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Καλά είμαστε, Μαρία από το Άργος.
0: Τα τζιτζίκια από εσάς ακούγονται εκεί.
11: Ακούγονται διπλή. Ναι. Το ζεστό και η καυτό, ναι, θα έλεγα.
1: Καυτό Άργος, ε.
11: Έχει πολύ ζέστη.
0: Πολύ ζέστη το Άργος.
1: Ο μπαμπάς μου λέει εδώ ότι στείνεται ήδη το πανηγύρι. Τι κάνετε εκεί στο Άργος?
11: Δεν πήγα προς τα
0: εκεί,
11: δεν ξέρω, αλλά...
0: Εγώ αν έμεινα στο Άργος θα ήμουν μόνιμα στο πανηγύρι.
11: Σοβαρά?
0: Θα έχω αγοράσει και σπίτι εκεί.
1: Σίγουρα.
11: Ωραία, καλά θα ήταν, καλά θα ήταν, αλλά πιο καλά θα ήταν να είσαι κάπου έξω.
0: Γιατί?
1: Στα έξω, στις εξοχές.
0: Κάτσε, δεν είναι ωραία περιοχή εκεί το πανηγυριού, δεν είναι...
11: Καλή είναι, εντάξει,
0: καλή
11: ωραία.
1: Αλλά... Και εμένα προς τα έξω θα μου άρεσε πάντως, ναι. Έχετε δίκιο κυρία
11: να
1: Μαρία.
11: Για να μένεις μόνιμα εκεί στο πανηγύρι
0: δεν είναι καλά, ε.
11: Όχι, όχι.
0: Ένα Παρίσι.
11: Έχει άλλες τοποθεσίες.
0: Ποια είναι η καλύτερη, το καλύτερο μέρος στο Άργος για να μείνεις, στο Χάι ας πούμε?
11: Εδώ στο κέντρο, στο πάρκο.
1: Στο πάρκο,
0: στο πάρκο, ε.
11: Ναι, έχει λίγο κίνηση, λίγο...
0: Το καινούργιο πάρκο που κάνετε ή αυτή την καινούργια πλατεία που κάνετε τώρα?
11: Η καινούργια πλατεία, ναι. Κάτσε να τη δούμε και μετά...
0: Είναι, αφαίνεται πώς θα είναι περίπου λίγο, άρχισε να διαφαίνεται κάπως.
11: Δεν ξέρω, λίγο...
0: Δεν σας φαίνεται καλή.
11: Όχι, όχι.
0: Δεν είστε ικανοποιημένοι.
11: Μα για την ώρα δεν φαίνεται.
0: Εντάξει, τώρα είναι λίγο στην αρχή, όπως καταλαβαίνετε. Ναι.
11: Ας ελπίζουμε ότι θα μας εκπλήξει η πλατεία αυτή.
0: Έχει μια μακέτα εκεί, δεν την είδα.
1: Περιμένετε και τόσα χρόνια την πλατεία.
0: Ναι, την περιμένει για χρόνια αυτό.
11: Όχι, δεν είδα και τη μακέτα. Είμαι λίγο ανημέρωτη.
0: Καλά, δεν πειράζει.
1: Θα τη δούμε όταν θα γίνει την πλατεία. Και εγώ δεν την έχω δει τη μακέτα.
0: Το πάρκο, εκεί λέτε, είναι ωραία στο πάρκο. Ναι, ωραία.
11: Ωραία, λοιπόν.
1: Κυρία
11: ωραία.
1: Μαρία μου, τι δώρο να σας κάνω εσάς.
11: Εγώ θέλω την Pizza Life.
1: Να σας τα πω λίγο όλα τώρα για να τα ακούσω.
11: Όχι, μην μου τα λέτε.
1: Καθίστε να σας τα πω, μήπως το ακούσουν και άλλοι ακροατές και μερακλωθούν.
11: Ναι, ναι, ναι,
1: ωραία,
11: ναι,
1: γιατί δεν τα έχω πει σήμερα καθόλου το δώρο. Όπως είπατε,
11: πράγμα.
1: Έχουμε Pizza Life που την έχετε βάλει ήδη στο μάτι.
11: Ναι,
1: έχω
11: ναι, ναι.
1: Τσίπουρο και μαζέδες για κυλικείο στο Α. Έχω βόλτα με το πλοίο Ολυμπία για δύο άτομα. Έχω ποδολογική φροντίδα που το φροντίζω. Έχω τώρα που είναι καύσον. Ήθελα να το δώσω και την προηγούμενη εβδομάδα αυτό το δώρο και δεν το έδωσα, οπότε το κράτησα για αυτή. Από τα παιδιά μας στις ηλεκτρολύσεις, ανεμιστηράκι χειρός επαναφορτιζόμενο. Ωραία, και το ψωμί της εβδομάδας φυσικά από Ορτοπία, Υφαντίδη. Επιμένετε Pizza Like.
11: Pizza Life.
1: Βεβαίως, κυρία Μαρία μου.
0: Pizza Like.
1: 74-200 καλείτε.
11: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να πείτε πώς θέλετε τις πίτσες σας και πότε θα τις παραλάβετε.
11: Αυτή τη βδομάδα κάποια μέρα.
1: Ακριβώς. Όποτε θέλετε εσείς να καλέσετε τα παιδιά μας.
11: Ναι, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας, κυρία Μαρία. Χαιρετισμούς. Τη Χρούπιστα.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλό 15 Αύγουστο, αν δεν ξαναμιλήσουμε. Όλα καλά. Καλό. Εκδηλώσεις που έχει στη Βασιλιάδα.
1: Μπράβο, ναι, την επόμενη εβδομάδα, σωστά.
0: Με τις πίτες, βεβαίως.
1: Σας αρέσουν οι πίτες,
0: ε? Το Σάββατο.
11: Είναι το Σάββατο, ναι.
1: Εσείς κάνετε πίτες?
11: Όχι, απλά πηγαίνω.
0: Ποια είναι η αγαπημένη σας?
1: Α, έχετε φίλους στη Βασιλιάδα?
11: Ναι, ναι.
1: Α, πολύ ωραία.
11: Πηγαίνω στις εκδηλώσεις.
1: Μπράβο.
11: Ναι, λοιπόν.
0: Ωραία. Ποια είναι η αγαπημένη σας πίτα? Εμένα είναι σπανακοτυρόπιτα.
1: Εμένα η τυρόπιτα.
11: Με λαχανικά, με χόρτα,
0: χορτόπιτες,
11: σπανάκια, σέσκουλα.
0: Γενικά χορτόπιτες, μάλιστα.
11: Ναι, ναι,
0: ωραία.
11: Ναι,
0: είμαστε στην ίδια κατηγορία, ωραία.
11: Ωραία, ωραία, κάποια φορά τη φάμε μαζί.
0: Άντε να δούμε, μακάρι.
11: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Χαιρετάω το Άργος και για να πάω πού τώρα, γεια σας.
12: Καλημέρα από την όμορφη Αυγή.
1: Νίκος από Αυγή.
0: Στα μάτια μας τα δυο.
12: Κάνετε.
1: Είμαστε καλά, Νίκο, εσύ.
12: Το καλοκαίρι αυτά, ωραία.
0: Τι έγινε, Νίκο?
12: Ωραία, εσείς.
0: Πήρε να μας πεις μια καλημέρα, φαντάζομαι.
1: Όχι, έχει καιρό να κερδίσει. Παραδόξως, έχει καιρό να κερδίσει την δώρο, Νίκος.
12: Έχω καιρό, ναι.
1: Νίκο,
0: τι καιρό, ρε, μια εβδομάδα.
1: Όχι, ρε. Όχι, μία, όχι. Δύο, τρεις,
0: Νίκο,
1: τέσσερις, πέντε, έξι εβδομάδες, εφτά. 7 εβδομάδες.
0: Τι εβδομάδα, πρώτη εβδομάδα και
1: όχι, ρε.
0: Άσε, ρε.
1: Μα το Θεό σου λέω, να τα έχω εδώ γραμμένα.
0: Έλα, ρε, Νίκο. Τι έγινε?
12: Τι έγινε, ωραία.
0: Μπράβο.
12: Τι έγινε, έχει το ψωμί της εβδομάδας?
1: Το έχει.
12: Το ψωμί της εβδομάδας.
1: Πάρτο.
0: Άιντε, δικό σου.
12: Μετά
0: τον Αύγουστο θα με πάρεις τώρα, Σεπτέμβριο, εντάξει.
12: Έγινε.
0: Σεπτέμβριο τώρα.
12: Έγινε.
0: Άντε, αγόρι μου.
12: Έγινε, γεια σας.
0: Γεια. Έφυγα από εδώ και πάω πού, γεια σας.
1: Λοιπόν, εγώ θα πάω Fellowship of Magic να πιούμε λίγο κανένα καφεδάκι έτσι πρωί-πρωί. Να πιούμε. Μ' αρέσει τα τζιτζίκια που έχεις βάλει από πίσω. Πάρα πολύ μ' αρέσουν. Τρελαίνομαι τώρα.
0: Παιδιά,
1: τρελαίνομαι.
0: Παρέα θα κάνω με τον πόνο μου και τα τζιτζίκια μου. Τα τζιτζίκια της Καλλιθέας, τα ακούτε από κάτω.
1: Λοιπόν, Fellowship of Magic μαζί μας λοιπόν. Το οποίο, όπως σας έχω ξαναπεί, δεν είναι απλώς ένα μαγαζί. Δεν πάμε να κάνουμε τώρα άντε μια πρόταση που να πάμε για καφέ. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή σαν παραμύθι. Το νέο στέκι για κοκτέιλ και όχι μόνο, τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Προσέξτε τώρα, βραδινή ατμόσφαιρα θα σας κάνω με τα τζιτζίκια έτσι που ακούγονται από πίσω. Χαμηλά φώτα, πράσινο παντού, μουσική που δεν σε διακόπτει αλλά σε ταξιδεύει. Έτσι, τόσο όσο η ένταση για να ακούμε λίγο και την παρέα που έχουμε βγει μαζί τους, γιατί δεν ακούμε κιόλας πια. Θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τον Χάρι Πότερ, είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως είπαμε, τα καφεδάκια μας, ρε παιδιά, καφέδες φίλτρα μαγείας στο Fellowship of Magic, μυστικά ελιξίρια τσαγιού για σας προτιμάτε τα τσάγια, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα, γιατί και αυτό χρειάζεται, στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε πει ότι τα θεματικά καφέ στείνονται με βάση ταινίες και σειρές, έτσι. Οπότε αυτό το διάστημα έχουμε Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και Χάρι Πότερ για εσάς που σας αρέσουν πολύ αυτές τις ταινίες. Θα βρείτε σπάνια αντικείμενα μέσα. Εγώ χθες που πήγα, πήρα ένα ραβδί. Είχε ένα ραβδί εκεί του Χάρι Πότερ.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί ήμουν με το ραβδί. Πάρα πολύ μου άρεσε. Λοιπόν, και για εσάς που επίσης σας αρέσει να παίζετε επιτραπέζια παιχνίδια, να μαζεύεστε με παρέα και να παίζετε επιτραπέζια, θα βρείτε πάρα πολύ σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια στο Fellowship of Magic, που δεν θα τα βρείτε πουθενά μα πουθενά αλλού. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 97 είμαστε στην Νότια Παραλία. Fellowship of Magic, η νέα μας αγαπημένη συνήθεια.
0: Γραμμούλες, παρακαλώ, στην γραμμή, γεια σας. Έπεσε η γραμμή, στην επόμενη, γεια σας.
13: Είμαι από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Είσαι από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
13: Ήρθα διακοπές στη γιαγιά και στο παππού στο Μελισσότοπο.
1: Τι ωραία, πώς σε λένε?
13: Θάνο.
1: Θάνο.
0: Είσαι Θάνος από Θεσσαλονίκη, σε ποια περιοχή μένεις, Θάνο μου?
13: Κέντρο.
1: Κέντρο.
0: Το κέντρο εννοείς, τι κέντρο εννοείς, για πες το.
13: Στη Θεσσαλονίκη το κέντρο.
0: Ναι, εννοείς κάπου Αριστοτέλους ας πούμε, κάπου εκεί γύρω γύρω, Γενατία.
13: Δίπλα στη Καμάρα.
1: Α, πολύ κέντρο.
0: Είσαι παιδί της Καμάρας.
1: Καρά κέντρο δηλαδή. Και τι ομάδα είσαι ρε Θάνο?
0: ΠΑΟΚ.
13: Άρης.
1: Άρης.
0: Η κανονική Θεσσαλονίκη είναι Άρης.
1: Αριανή, έτσι,
0: ΠΑΟΚ
1: μπράβο.
0: Είναι γύρω γύρω και τα χωριά
1: και τα περίχωρα. Λοιπόν, Θάνο μου, έχεις ακούσει ότι έχουμε δώρα?
13: Ναι.
1: Έχεις διαλέξει κάποιο δώρο?
13: Ναι, ήθελα τις πίτσες.
1: Α, αλλά... μας τις πήραν τώρα τις πίτσες, για πες.
13: Θα ήθελα τη βόλτα με το καράβι.
1: Βεβαίως, δικό σου το δώρο αυτό, Θάνο μου. Θα μου πεις και το επίθετό σου.
13: Μπαντέκας,
1: τέλεια.
0: Οπότε θα πάρεις κι άλλον έναν μαζί σου, έτσι?
13: Ναι.
1: Θα πας με τη γιαγιά ή με τον παππού?
13: Με τη γιαγιά.
1: Πώς τη λένε τη γιαγιά?
13: Δέσποινα.
1: Να δώσεις χαιρετισμό στη γιαγιά τη Δέσποινα, Θάνο.
0: Θα σε δω όλο το καλοκαίρι, Θάνο.
13: Ναι.
1: Θάλασσα πηγές?
13: Ναι.
1: Πού?
13: Στην Άφητο.
1: Στην Άφητο. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
13: Ναι.
1: Αγιά σου.
0: Η Άφητος είναι εκεί που κατεβαίνεις κατά κάτω, σαν γκρεμός που είναι, έτσι.
13: Mm-hmm.
0: Είναι ωραία στην Άφητο.
1: Και πέρασες ωραία στη θάλασσα.
13: Ναι.
1: Μπράβο ρε Θάνο. Καλό καλοκαίρι τώρα και στην Καστοριά. Η Καστοριά σ' αρέσει?
13: Ναι, φουλ.
1: Φουλ, μπράβο ρε Θάνο.
0: Μπράβο ρε Θάνο.
1: Χαιρετισμού στη γιαγιά σου και στον παππού σου και καλά να περάσεις το καλοκαίρι εδώ στην Καστοριά.
0: Οι γονείς θα έρθουν καθόλου Καστοριά?
13: Δουλεύουν σε ζώνη.
0: Είναι εκεί.
1: Σε νησί?
13: Στην Άφητο.
1: Στην Άφητο.
0: Τέλεια. Ωραία, τέλεια, τέλεια.
1: Τέλεια. Να δώσεις χαιρετισμούς και στον παπά και στη μαμά.
13: Ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Θάνο μου.
0: Θάνο μου, να σε καλά. Μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο και στο Θάνο.
1: Τι ωραία. Φουλ του αρέσει η Καστοριά, είδες.
0: Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Έχω βρει αυτό που μου είπες, Ελενάκη, γιατί δεν ξέρω αν θέλεις να το κάνω, ή το κελάδισμα του
1: Κούκου.
0: Του κούκου
1: για
0: ε?
1: Να δω αν είναι κούκος τώρα.
0: Να δεις αν είναι κούκος.
1: Περπατάει ο άνθρωπος μέσα στα βουνά, στο φαντάζομαι δάσος. Τώρα, μέσα στο δάσος. Πάει να βρει τον κούκο.
0: Ακούγεται πουθενά.
1: Ακούγεται. Χουχου. Χουχου. Παιδιά, είναι κούκος αυτό που ακούω το πρωί.
0: Αυτό που ακούμε είναι αυτό, κούκος, παιδιά. Δεν μπορώ να κάνω κι εγώ λάθος. Πρόεδρος των πουλιών εδώ πέρα. Μήπως να βάλω και το κελάδιμα του Γκιόνι, μήπως.
1: Βάλε λίγο τη 18ρα.
0: Αποκλείεται, παιδιά. Η 18ρα είναι. Να βάλω το κελάδισμα του Γκιόνι. Μήπως και αυτό κάπως μου κάνει, δεν ξέρω.
1: Για
0: αν...
1: να δούμε. Για να δούμε, να δω.
0: Να δω κι εγώ, αλλά νομίζω ότι ο ήχος από τον Γκιόνι είναι Γκιόνιση. Είναι Γκιόν, πάει κάπως διαφορετικά.
1: Όχι, όχι, δεν είναι Γκιόνι.
0: Δεν είναι σαν τον Κούκου. Κούκος είναι Κούκου.
1: Βρήκες Γκιόνι.
0: Κούκου, Κούκου, Κούκου.
1: Ακριβώς.
0: Η 18ρα είναι Κούκου, Κού, Κούκου, Κού.
1: Μήπως είναι 18ρα, ρε φάδερ. Ποιος είναι Γκιόνις? Όχι, όχι, δεν είναι Γκιόνις. Γιόνι δεν είναι σίγουρα.
0: Τι που ακούς κάθε στον μπαλκόν και ακούς τον Γιόνι.
1: Τώρα έχω αρχίσει να έχω αμφιβολίες. Μην είναι 18ρα.
0: Όχι.
1: Γιατί κάνει λίγο. Κου. Ναι, έτσι κάνει. Είναι 18ρα. 18ρα είναι. 18ρα είναι.
0: 18ρα.
1: 18ρα είναι. Είχαν δίκιο.
0: Αμάρε Έλενα.
1: Είχατε δίκιο οι ακροατές. Είναι 18ρα.
0: Αμάρε Έλενα.
1: Είναι 18ρα, παιδιά. Ή είναι κούκος που τραβάει λίγο πιο πολύ το ου.
0: Ένα πάρε.
1: Άστα τη τζίκια εκεί να παίζουν τώρα. Μια χαρά είμαστε. Καμιά επιλογή ακροατών θα ακούσουμε μόνο τα τζίκια.
0: Τι λέει εδώ πέρα. Καλημέρα, ηγέτη. Κλήρωση Ερασιτεχνικό Ελλάδος Ερμής Αμιντέου Καστοριά.
1: Αμύνδιο.
0: Ο κύριος Δαμιανός Παπαϊωάννου στην εκπομπή μας. Κύριε Δαμιανέ.

0: Ο Γιόνης.
1: Γιόνης δεν είναι. Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Γιόνης δεν είναι με τίποτα.
0: Συζήτια με Γιόνη μαζί. Όχι. Όχι. Δεν το βρίσκει για Γιόνη αυτόν.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Πάω γραμμούλα, παρακαλώ.
1: 18 είναι.
2: Καλημέρα, Χρήστο.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Βασιλική.
2: Βασιλική.
1: Γεια σας, κύριε Βασιλική μου.
2: Πώς είστε?
1: Όλα καλά, εσείς?
2: Και εμείς, δόξα τω Θεώ, τρομάρες. Όλα καλά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μια διευκρίνηση.
0: Ναι.
2: Ο Κούκος σταματάει να κελαϊδάει τα γιανιού.
0: Σώπα, ρε.
2: Ναι,
0: και
2: οπότε
0: το
2: δεν είναι
0: τα γιανιού.
1: Μισό λεπτό.
2: Τα γιανιού
1: και
2: τα
1: πότε αρχίζει?
2: Αρχίζει όταν έρχονται τα χελιδόνια.
1: Την άνοιξη. Του Αγιανιού, ποιο Αγιανιού, τον Ιανουάριο?
2: Του Αγιανιού τώρα, όχι του Αγιανιού.
1: Πότε είναι του Αγιανιού τώρα?
2: Τα κλείδωνα που λέμε.
1: Α, τα κλείδωνα. Τώρα δηλαδή έχουν σταματήσει ήδη, γιατί έχει περάσει ο κλείδωνας.
2: Μπράβο. Τότε σταματάει ο κούκος να κελαϊδάει.
1: Σταματάει ο κούκος.
2: Δεν είναι κούκος.
1: Του Αγιανιού του καλοκαιρινού.
2: Μπράβο.
1: Άρα είναι 18 πιστεύετε κι εσείς?
2: Εννοείται.
1: Και εγώ προ τα εκεί αρχίζω.
2: Και εγώ στη βεράντα μου και έρχονται και γεννάνε κιόλα.
0: 18 είναι πολύ δυνατέ.
2: Ναι. Και κάνουν
0: 15
2: μέρες.
0: Κάποια φορά διασταυρώνονται και με περιστέρια, αλλά πρέπει να τα έχεις από μικρά μαζί.
2: Όχι, μόνο 18 ώρες έρχονται δύο σε μένα.
0: Όχι, λέω, πρέπει να τα βάλεις επίτηδες από μικρά, να συνηθίσεις το ένα το άλλο και μπορεί να ζευγαρώσει 18 ώρα. Με περιστέρι σπάνιο μένα, αλλά μπορεί.
2: Ναι. Και φωνάζουν 18.
1: Ναι.
0: Φωνάζουν 18,
2: ναι. Και στη βεράντα μου έρχονται κάθε χρόνο και γεννάνε δύο φορές.
0: Ναι.
2: 15 μέρες τα κλωσάνε και σε 15 μέρες πετάνε.
0: Ακριβώς.
2: Το έχω δει.
1: Τι ωραία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πολύ ωραίο να ξυπνάζουμε?
2: Κάνω λίγες κουτουλές, είναι λίγο βρωμιά.
1: Δεν πειράζει, μωρέ, καθαρίζουμε.
2: Έτσι, έτσι. Καλό Σαββατοκύριακο, καλές
1: διακοπές,
2: με υγεία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έτσι, έτσι, ωραία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν,
2: εμείς εδώ είμαστε.
1: Και εσείς εδώ θα είστε.
0: Ακριβώς.
1: Μια χαρά.
2: Εμείς εδώ είμαστε.
1: Ωραία, σε αφήνω με καλή παρέα τουλάχιστον.
2: Έτσι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Βασιλική μου. Λοιπόν, έτσι πώς ήρθαν τα πράγματα, παιδιά. Θα το φάμε έτσι το ημίωρο από ό,τι κατάλαβα.
1: Μετά τις
0: δίκια.
1: Και τις κούκους.
0: Αν έχετε κανένα τηλέφωνο ακόμα, δώσκαν δωράκι ακόμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε.
0: Δεν ξέρω αν έχω και 18 ώρα να ακούσω κάτι από 18 ώρα, παιδιά.
1: Λοιπόν, μέχρι να βρεις εσύ τη 18
0: ώρα. Χορηγούς.
1: Εγώ πάω House of Beauty. Καλά, το τι κοπλιμέντο έχω πάρει για τα καινούργια μου φρύδια και τα καινούργια μου γλέφαρα. Δεν μπορείς να το φανταστείς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορείς να το φανταστείς. Λοιπόν, αλλά να τα πάρω τα πράγματα με τη σειρά. Γιατί έχω πάει House of Beauty. Να ξεκινήσω με το laser, με laser Renova, γιατί είναι και καλοκαίρι και θα θέλουμε να απαλλαχθούμε μια και καλή από τρίχες. Ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης, λοιπόν, με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, παγώνει τα πάντα και δεν νιώθουμε πόνο, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματά όμως εδώ. Πάμε λίγο και στο πρόσωπό μας, μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές, μη ενέσιμη θεραπεία, ανεμακτή και εντελώς με εντελώς ανώδυνη, καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift και brow lift, αυτά που έκανα εγώ και με ρωτάτε τι έκανα στο πρόσωπό μου, δεν έχω κάνει τίποτα άλλο εκτός από αυτά τα δύο. Δηλαδή, τι κάναμε? Ανορθώσαμε λίγο το φρύδι. Και κάναμε και πιο γατίσχες στις βλεφαρίδες. Αυτό έκανα όλο και όλο. Υπηρεσίες μασάζ, λοιπόν, για απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ. Ακούω τον κούκο από πίσω, 18.
0: 18
1: είναι, παιδιά, αυτό που ακούω. 18, έχω καταλήξει. Λοιπόν, μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου του 2027 πια. Που πρέπει να κλείσετε πολύ έγκαιρα τα ραντεβού σας, διότι εξαντλούνται. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. Ζητούσατε κάτι για σώμα και η Μαρία το έκανε πραγματικότητα. V-Power και EMS για σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές και τις πιο μεγάλες και τις πιο μικρές, δηλαδή για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπράτσα, για γόνατα, για παντού. Αλλά το ίδιο μηχάνημα κάνει και για, και για πρόσωπο. Κάνει ανόρθωση του προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Είναι φανταστικό. Ψάξτε το. V-Power και EMS. Ψάξτε το. Δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα και μετά, γιατί δεν είναι μόνο λόγια, είναι πραγματικά αποτελέσματα. Τρεις πόντι άνετα, σε λιγότερο από ένα μήνα. Και κλείστε τα ραντεβού σας αμέσως. Μόλις δείτε τα αποτελέσματα, έτσι και αλλιώς τα κλείσετε, είμαι σίγουρη. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670-42368.
0: Παιδιά, πάω για το διάλειμμα. Οργανώνομαι και αρχίζω να μεταδίδω τα δικά σας τραγούδια και επιλογές αμέσως μετά το διαλυματέισον.
1: Ναι.
0: Είμαστε σύμφωνοι.
1: Σύμφωνοι.
0: Φύγαμε.
3: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10:30. Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλυθέα δείχνει 25,5 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Νταόβι από τον Βασιλείο.
3: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
5: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
4: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
4: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
5: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
4: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
5: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
4: Πληροφορίες στο 24670-31534.
6: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητοι με μέλι καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
9: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτε σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
10: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος, το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, Νεστόριο Καστοριάς.
11: Αντώνιε, ξύπνα.
12: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα, γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα?
11: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
12: Πώς τολμά?
11: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
12: Αυτό είναι πρόκληση.
11: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
12: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
13: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
14: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
15: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους, τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
14: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
15: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
14: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
15: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
14: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
14: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
15: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
14: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
15: Αρδευτική Καστοριάς, και δεν σας λείπει τίποτα.
13: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
16: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολίο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λέχη. Τηλέφωνο 82810.
17: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
18: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
19: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
20: Αντένες FM 93,6.
0: Καλημέρα φίλες, φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ από την μαγευτική παραλία της Καλυθέας και σήμερα μαζί. Χαρίζουμε μόνο δροσιά και θάλασσα στους ακροατές μας.
1: Σκάει το κύμα.
0: Σκάει το κυματάκι, εμείς είμαστε στο μικρόφωνο, να και δίπλα μας εδώ που πατάμε είναι η αμμουδιά και η θάλασσα.
1: Όμως αυτό δεν μπορούσαμε να το κάνουμε.
0: Πόσο πιο ωραίο πιστεύω. Μπορώ να το κάνω. Ε, πόσο πιο ωραίο. Λοιπόν, Χελένα. Έτσι θα συνεχίσουμε και πάμε λίγο με χορηγούς.
1: Ωραία, να πάμε και...
0: Και φραπεδάκο έχουμε και φραπεδάκο.
1: Ωραία.
0: Και... Οτιδήποτε καφεδάκι θέλετε.
1: Καφέ πίνω εγώ αυτή τη στιγμή, νερό.
0: Αλλά πείτε τι είναι φράπες. Βάλε τώρα η Έλενα, γιατί στην υγειά σου.
1: Και ακροατές έχουμε.
0: Και ακροατές έχουμε, δίπλα στο κύμα. Γεια σας.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Δροσίζεστε.
2: Από Βασιλιάδα.
0: Ω, μισό λεπτάκι. Να το συζητήσουμε.
2: Και πολύ μάλιστα. Λοιπόν, πρώτον.
0: Μέσα από τη Βασιλιάδα.
1: Μέσα στο αεροπλάνο.
2: Είμαι πάνω στο αεροπλάνο, πιλωτάω.
0: Έλα, θηρία.
2: Λοιπόν.
0: Έλα.
2: Νόμος της φύσης.
0: Ναι.
2: Πέτρου και Παύλου, 29 με 30 Ιουνίου, όλα τα πουλιά σταματάνε να κελαϊδούν.
0: Α, μάλιστα.
2: Γιατί φεύγουν τα μικρά από τη φωλιά και τελείωσε η αποστολή τους.
0: Ω, μάλιστα.
2: Αυτό που είναι, τώρα που είναι, είναι 18 ή τα τριγόνια.
1: 18 είναι, κατέληξα κι εγώ. Είχατε δίκιο.
2: Ναι. Επειδή είναι κοντά τώρα εκεί στο... Στην Καλυθέα, αν έχει πέφτει και αυτά, είναι 18.
0: Είπα μήπως είναι ένας ξεχασμένος γκιόνις ή κουκός και...
2: Δεν είναι, όχι, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, έτσι.
2: Όχι.
0: Πού πήγαν αυτά τώρα?
2: Όλα σταματά να κελαϊδούν 25.
0: Πού πάνε τώρα, τι κάνουν δηλαδή, πώς παίρνουν τη μέρα τους?
2: Απλώς επιβιώνουν μέχρι του χρόνου που θα ξανακάνουν φωλιές.
0: Δηλαδή μόνο τρώνε τώρα, δεν κάνουν τίποτα άλλο δηλαδή.
2: Όχι, τίποτα. Η αποστολή τους τελείωσε με την...
0: Κάτσε, έχουν γεννήσει κιόλα, έχουν ταΐσει τα μικρά, όλα καλά.
2: Έχουν φύγει τα μικρά από τη φωλιά.
0: Κάτσε, κάνουν ακόμα καμία γένα, δε, μια, με μια
2: δεν
0: γένα.
2: Δεν κάνουν άλλη.
0: Αυτά, μια έτσι.
2: Μία έχουν.
0: Οπότε τώρα πάμε... αράζουν, αραχτά, περνάνε καλοκαίρι τώρα, δηλαδή, διακοπές.
2: Τώρα είναι relax.
0: Relax. Εντάξει.
2: Λοιπόν, δεύτερον. Λες, μιλάς για τη Βασιλιάδα, σε ακούω πολλές φορές.
0: Λοιπόν, θα μιλήσω για τη Βασιλιάδα.
2: Έχεις έρθει καμιά φορά στη Βασιλιάδα?
0: Μόνο.
1: Μια και δυο.
0: Έλα, το φορές.
2: Καμιά φορά δεν σε έχω δει.
0: Μα
2: τι, πώς για...
0: Θα έρθω στη γιορτή πίτα στο Σάββατο.
2: Για να δούμε.
0: Θα κεράσεις πίτες.
1: Κάνει η Βασιλιάδα την καλύτερη πίτα.
2: Κάνει ωραίες πίτες.
0: Ποια είναι η καλύτερη πίτα της Βασιλιάδας?
2: Εμένα μου αρέσει αυτή με το κρεμμύδι. Είναι με κυμά.
0: Α, κρεμμυδόπιτα ή κυμαδόπιτα,
2: Ναι, έτσι δεν λένε. Αλλά εμένα πιο πολύ, σε έχω πει και άλλη φορά, μου αρέσει με το κρέας έτσι ψιλοκομμένο.
0: Εμένα μου αρέσουν οι χορτόπιτες γενικά.
2: Ναι, εντάξει, έχει ωραίες πίτες.
0: Ωραίες. Έτσι να είναι ροδοκόκκινες όμπο.
2: Ναι. Και άμα είναι και ζεστές, είναι κάτι καλά.
0: Δεν μου λες, εκεί θα τις ψήσετε σε κανένα φούρνο?
1: Εμένα η πίτα παραδόξως, μου αρέσει κρύα.
0: Α.
2: Ναι, είναι και αυτό.
1: Ναι, μα δεν ξέρω, μου αρέσει πιο πολύ κρύα.
2: Τις πίτες κάνουν κυρίως στο συνεταιρισμό.
1: Μπράβο.
0: Κάντε και τις μπουτσικωτές, τις πίτες που είναι έτσι με μπόλικο ζυμάρι που γίνεται φουσκωτές, ωραίες. Μπουτσικωτές. Έτσι θα λέμε εμείς στο χωριό, μπουτσικωτές.
2: Ναι.
0: Κάντε και τέτοιες.
2: Κάνουν κυρίως.
0: Ωραία, παιδιά. Ωραία. Θα περάσει καλά ο κόσμος, τι πιστεύεις το Σάββατο και θα γίνει χαμός?
2: Πιστεύω να έχει κόσμο, γιατί λίγο κόψανε οι πολλές εκδηλώσεις.
0: Ναι, οπότε θα γίνει χαμός.
2: Θα έχει λίγο παραπάνω κόσμο.
0: Θα έχει γίνει χαμός. Ωραία, εντάξει. Ωραία.
1: Λοιπόν, δώρο να δώσω στον ακροατή μου με τη Βασιλιάδα.
0: Βεβαίως, Βασιλιάδα, θα δώσουμε δώρο.
1: Έχω.
2: Δώρο μου τα πήρες τα καλά τα δώρα.
0: Μα να πάρεις
1: νόημα. Κάτσε, τόσο ωραία δώρα. Περίμενε να τα ακούσεις. Τσίπουρο και μεζέδες για δύο στο κυλικείο στα.
2: Μπορώ να πάω, είναι. Ποιος το οδηγάει μετά?
1: Ποιος το οδηγάει? Λοιπόν, βόλτα με το πλοίο Ολυμπία.
0: Με το αυτόματο Τέσλα να σε γυρίσει στη Βασιλιάδα.
1: Βόλτα με το πλοίο Ολυμπία για δύο άτομα. Ποδολογική φροντίδα από το Φροντίζω.
2: Του πήρε ο εγγονός της συνυφάδας.
1: Α, ναι, ο Θάνος ήταν εγγονός της συνυφάδας σου.
2: Του Μπετζενάκη σας.
1: Μπράβο. Λοιπόν, ανεμιστηράκι χειρός. Επαναφορτιζόμενο για να μην σκάς τώρα το καλοκαίρι. Και το ψωμί της εβδομάδας σε πορτοπία Εφαντίδη.
2: Υπάρχει ψωμί ακόμα?
1: Πώς υπάρχει?
2: Αν υπάρχει, ναι, θέλω.
1: Ωραία.
0: Το θες το ψωμί, έτσι.
1: Θύμισέ μου.
0: Εφαντίδη, το νιώθω, το ξέρω.
1: Θύμισέ μου ονοματεπώνυμο.
2: Ζάχου Βασίλειος.
1: Ζάχου Βασίλειος, μπράβο. Τώρα δεν θυμίζει
0: Ζάχου κόλα. Βασίλειο.
1: Δικό σου το ψωμί.
2: Πας λοιπόν,
1: και παίρνεις...
2: Άμα Βασιλιάδα,
1: ναι.
2: Μετά τη διασταύρωση 300 μέτρα αριστερά σταμάτα.
0: Να βάλω το μετρητή 300 μέτρα, σταματάω.
1: Είναι, είσαι εκεί, θα μέτρα, σε βρούμε εκεί.
2: Είμαι στο σπίτι.
1: Άντε, ωραία.
0: Είσαι στο σπίτι, ωραία.
2: 300 μέτρα αριστερά. Ωραία.
1: Θα σου χτυπήσουμε το κουδούνι, πρόσεχε.
0: Μακάρι να μπορέσω να έρθω, γιατί έχω διάφορα θεματάκια και δεν ξέρω αν θα είμαι καλά, δεν θα είμαι καλά, πώς θα είμαι κτλ. Εντάξει.
2: Θα είσαι καλά, βράδυ.
0: Άντε, λέμε τι μου έγινε.
2: Σκυλία που στα φίλη δεν ψοφάνε που λέγανε
0: γύρω. Αυτό δεν θα ψοφήσω ποτέ, είναι σίγουρο, αλλά θα σέρνω με αυτό. Αυτό με στεναχωρεί εμένα.
1: Όχι, ρε,
2: φοβάσαι. Άντε, βρε, μη στεναχωριά.
1: Γεια σου. Πείτε τα. Κύριε Βασίλη.
2: Μην το βάζει το νου σου.
1: Ωραία.
0: Άντε.
2: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Άντε, γεια.
1: Λοιπόν,
0: γεια,
1: να πάω και με ψυχαγωγό εγώ, μια και με πρόλαβε η γραμμή του κύριου Βασίλη πριν. Και αν ψάχνετε κι εσεί ένα χώρο που η δημιουργικότητα, η μάθηση και η χαρά γίνονται καθημερινότητα, το ΚΔΑΠ με ψυχαγωγό προσφέρει ένα ασφαλέ και φιλόξενο περιβάλλον για άτομα με αναπηρία, με πλούσιε δραστηριότητε όπω μουσική, θέατρο, αθλητισμό, ζωγραφική, ρομποτική, μαγειρική, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδρομέ, υπασία. Παιδιά μου, μπορείτε να κάνετε ήδη τις αιτήσεις σας για τη δωρεάν συμμετοχή σας στο ΚΔΑΠ με ψυχαγωγό ως την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Προσέξτε, έχουμε καταληκτική ημερομηνία. Τελευταία ημέρα που μπορείτε να κάνετε τις αιτήσεις σας, Τετάρτη 5 Αυγούστου, η Τετάρτη που μας έρχεται δηλαδή. Για απορίες, διευκρινήσεις και βοήθεια, μας βρίσκεται καθημερινά στη Χλόη από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 2467-024-111.
0: Εκπέμπουμε ζωντανά από την παραλία της Καλυθέας, κυρίες και κύριοι. Παρέα μας και το κυματάκι της λίμνης μας εδώ. Οπότε, για να πάμε στις επιλογές σας, παιδιά.
1: Άντε να δούμε.
0: Μου στέλνεις ένα τραγούδι εδώ που ο Ρία Ελληνίδου. Ποιο το
1: διάλεξε? Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα ποιο διάλεξε Ρία Ελληνίδου. Ή θα διάλεγε ο Δαμιανός Ρία Ελληνίδου,
0: ναι,
1: που δεν διάλεξε ο Δαμιανός,
0: ναι,
1: ή θα διάλεγε η αγάπη. Ένας από τους δύο θα ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η αγάπη λοιπόν το ζητάει. Καλές διακοπές μας εύχεται, να περάσουμε τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε, διότι επιστρέφουμε μαζί με αγάπη και σάκαρο μετά.
0: Ας το καλό.
1: Για να
0: καλό
1: πάρουμε σβάρνα όλα τα πανηγύρια.
0: Αμάν, αμάν. Λοιπόν, οπότε φεύγω εγώ από την παραλία. Συνδέομαι με την Ρία Ελληνίδου και η οποία θα μας ερμηνεύσει το τραγούδι της Κάφτρα και τι να κάνω, πες μου.
1: Και τα δυο μαζί, δύο σε ένα.
0: Δύο τραγούδια σε ένα, ωραίο.

0: κυρία Ελληνίδου, παντρεύεται, κάτι κάνει αυτή, δεν είπαμε τις
1: προάλλες.
0: Όχι,
1: καλέ.
0: Όχι. Φήμες.
1: Φήμες.
0: Μάλιστα, εντάξει. Ωραία. Μεταδίδουμε τις δικές σας παραγγελίες, παιδιά,
1: και αφιερώσεις. Τίποτα άλλο. Έχει σώσει τον ιστόριο. Νομίζουν οι άνθρωποι ότι παντρεύεται.
0: Κάποια από αυτές παντρευόταν, νομίζω.
1: Ποια, μωρέ. Καλυμάνη.
0: Καλυμάνη, μπράβο, ρε. Μπράβο, ρε. Μπράβο.
1: Δεν μπορούσα να θυμηθώ ποια είναι.
0: Α, μπράβο, ρε. Μπράβο. Λοιπόν, για πες, Έλληνα, και τώρα.
1: Λοιπόν, μέση Marvel θα σας πάω εγώ τώρα. Γιατί ξέρω ότι οι γονείς αυτό το διάστημα ψάχνετε πολύ ωραία πράγματα να κάνετε με τα παιδάκια σας. Ήρθε και τα σετάς, καλώς ήρθες, ήρθε και Στέργιος είναι έξω.
0: Ρε, τι έχει να γίνει.
1: Λοιπόν, οπότε μετά τις 11 καταλαβαίνετε, ναι, τι έχει να γίνει. Γονείς μου αγαπημένοι, τελευταία Παρασκευή σήμερα για τα καλοκαιρινά εργαστήρια του μέση Marvel. Ήδη σε λίγη ώρα ξεκινάει. Όχι, ναι, σε 10 λεπτάκια ξεκινάει. Το εργαστήρι μας Little Explorer Summer Workshop για παιδάκια 1,5 ετών και πάνω, με συνοδό, 11 με 12 σήμερα τελευταίο εργαστήρι, και τελευταίο απογευματινό Creative Summer Workshop για παιδάκια 4 ετών και πάνω, 5,5 με 6,5 σήμερα το απόγευμα. Είναι τα τελευταία, μετά όπως καταλαβαίνετε επιστρέφουμε με το καλό προς το Σεπτέμβριο. Οπότε τι θέλω να κάνετε εσείς γονείς τώρα που θέλετε σήμερα τελευταία μέρα να πάνε τα παιδάκια σας στο εργαστήρι μας αυτό? Μπαίνετε Facebook ή Instagram, Messi Marvels, βρίσκετε τη φόρμα συμμετοχής και δηλώνετε τη συμμετοχή του παιδιού σας. Εναλλακτικά μπορείτε να μας καλέσετε στο 24 639, ή να μας έρθετε από κοντά στη Μητροπόλεως 47 κατευθείαν. Τώρα όπως είστε, στα 10 λεπτά ξεκινάει το εργαστήρι. Παίρνετε το παιδί σας, πηγαίνετε Μητροπόλεως 47, Messi Marvels, χάος που φέρνει χαμόγελα.
0: Καλημέρα στην πιο γλυκιά ραδιοφωνική παρέα που υπάρχει. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Χαιρετίσματα στο φιλαράκι μου, τον Τασέτα. Είμαι ο Τεό.
1: Είναι από το Τεό.
0: Θα το μεταφέρω σε λίγο, γιατί δεν θα μπει μετά τις 11 από ό,τι καταλαβαίνω. Στα ενδότερα ο κύριος Τασέτας, οπότε θα το μεταφέρουμε τα χαιρετίσματά μας, κύριε Τεό, από το Τυχιό. Η Μένη διάλεξε. Τι λέει εδώ, Τζον Κάπα. Εγώ τουλάχιστον είμαι ακόμα ελεύθερος.

0: και έχω δικαιώματα. Στείλε και καμιά σε εμάς. Από έβαλα θέλω πολλές γυναίκες. Άρε Τζον Κάπα.
1: Σωστός.
0: Άρε Τζον Κάπα. Λάνι. Λοιπόν, παιδιά, η Μένη ζήτησε ένα τραγούδι με την Ατάστα Θεοδωρίδου. Και μάλιστα είναι πολύ καλοκαιρινό, αφού μόνο από τον τίτλο καταλαβαίνουμε ότι είναι καλοκαιρινό. Ονομάζεται Καλοκαίρι.
2: Δεν υπάρχει.

0: Αυτό ήταν το καλοκαίρι. Νομίζω πέρσι το καλοκαίρι το είχε βγάλει αυτό η Νατάσα.
1: Πάρα πολύ
0: λάθος.
1: Ωραίο και μας ταιριάζει, θεωρώ.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία επιλογή από τη φίλη μας τη Μένη. Οπότε, κυρία μου, προλαβαίνουμε μια ακόμη επιλογή. Μαζί μας πάντα
1: έχω
0: είναι.
1: Στείλει την επιλογή του κύριου Βασίλη που την προηγούμενη εβδομάδα έμεινε απ' έξω.
0: Μάλιστα.
1: Πρόσεχε τι θα κάνεις.
0: Ωραία. Προχωράμε λοιπόν.
1: Προχωράμε και πάμε και στην Energon. Μελέτες κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Τις καλύτερες τιμές της αγοράς, με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα 6 Οικονομώ, έχει πάρει παράταση μέχρι τέλη Νοεμβρίου, υπενθυμίζω. Υπεύθυνοι οι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσδιόπουλος. Μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά στο 44104 ή pavlaenergon.gr ή στο σελίδα μας. Μας ακολουθείτε και στο Facebook.
0: Energon Construction. Πάω λοιπόν η γραμμή. Γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Το κορμί που θα πάει, ρε.
0: Ρε κορμί.
1: Δεν μπορώ να πω. Ξέρετε ότι σας λέω που πάω διακοπές αφού γυρίσω γιατί το έχω γρουσουζιά. Και που έχω πει ότι θα πάω διακοπές, ήδη θεωρώ μια... θεωρώ ότι... φοβάμαι και λίγο το μάτι.
2: Εντάξει, κορμί, όπως εσύ εσάς.
1: Ναι. Ήδη έχω κάνει την υπέρβαση που έχω πει ότι πάω. Και το έχω μία.
2: Πότε φεύγεις, δεν άκουσα.
1: Αύριο.
2: Μπράβο.
1: Ναι.
2: Κάνε μια εβδομάδα.
1: Τόσο λέμε.
0: Κάνα 15 μέρες, βάλε ένα μήνα για να είσαι σίγουρος.
2: Το κορμί θα αναστενάξει μόνο αυτό το πέρα.
1: Όχι, πού να τα αφήσουμε μόνο το άλλο το κορμί. Πρέπει να έρθουμε εμείς να φύγει αυτό μετά.
2: Τι κάνετε,
1: είμαστε καλά. Εσύ θα βουτήξεις που δεν είναι το κορμί.
2: Θα το βουτήξω μετά τις 15.
1: Α, μετά τις 15 κι εσύ. Ωραία, ωραία.
0: Πού θα το βουτήξεις κορμί.
2: Δεν ξέρω, θα δούμε τώρα για Σύρο, για τέτοιο θα δω.
0: Νησί πάντως.
1: Λουκουμάκια να μας φέρεις άμα πας Σύρο.
0: Λουκουμάκια ποικιλία.
2: Ναι, διαλεκτά θα.
1: Μπράβο.
0: Ευχαριστώ.
2: Θα πάω μετά τις 15, γιατί τώρα με τη νηστεία δεν λέει να πάω.
1: Ναι, σωστά. Την νηστεία ξεκινάει αύριο η νηστεία, πολύ σωστά τα λέει το κορμί.
0: Η Συριανή όμως εκεί είναι καθολική, δεν νομίζω, ξέρω εγώ.
1: Καθολική είναι η Συριανή.
2: Πρέπει να τιμά αυτή την περίοδο, γιατί ξέρεις τι βοήθειες θα έχουμε και έχουμε και θα έχουμε, γιατί δύσκολες εποχές έρχονται.
0: Έρχονται δύσκολες εποχές.
2: Βέβαια, δεν το πέτυχα χαμπάρι.
0: Το είχε πει ο Κωνσταντζίδης, αλλά δεν το πίστευσε. Έρχονται χρόνια δύσκολα.
2: Α, μπράβο.
0: Αλλά δεν το πιστεύω.
2: Έτσι, και άμα δεν κάνουμε λίγο κάτι για την Παναγία,
0: για την Παναγία θα κάνουμε τα πάντα.
2: Μπράβο.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Και αυτή θα μας βοηθήσει και θα μας σώσει.
0: Άντε να σε δω. Έλα.
2: Δεν υπάρχει σωτηρία από αλλού, μόνο από αυτή.
0: Δεν υπάρχει σωτηρία. Ωραία.
1: Αρκεί να το πιστεύουμε.
0: Ωραία. Έτσι. Ωραίο λοιπόν, κορμί.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου, κορμί.
0: Καλημέρα, να σε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Οπότε, πάω διαφημιστικό και επανέρχομαι, παιδιά, με νέες επιλογές, με νέες αφιερώσεις κτλ.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστη

0: Κίνημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
1: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Οπτικά Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Οπτικά Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1 Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 24 61.
3: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Antennes FM 93,6.
2: Θέλω μήλο τώρα, παιδιά, να τα προτιμάτε αυτά τα προϊόντα, γιατί η κυρία Άτσου έχει κάνει καταπληκτική δουλειά εδώ πέρα.
3: Πολύ σωστά, και πολύ εθιστικό τραγούδι.
2: Και το εθιστικό τραγούδι που το αγαπήσατε, όπως αγαπήσατε το τραγούδι από το Θέλω μήλο τώρα, θα αγαπήσετε και τα προϊόντα που είναι μοναδικά. Δηλαδή, παιδιά, προϊόντα από το μήλο που είναι, τι να σας πω. Πού τα βρίσκουμε, Έλενα, όπως είπες?
3: Σε πάρα πολλά καταστήματα, σε όλη την πόλη, όπου και να πάτε με τέτοια προϊόντα.
2: Όταν δείτε Θέλω μήλο τώρα, είναι τα καστοριανά μας προϊόντα. Θέλω να τα αγαπήσετε πραγματικά πάρα πολύ και αξίζει να τα δώσετε την προσοχή σας, την αγάπη σας και την προτίμησή σας.
3: Λοιπόν, πριν καλωσορίσουμε τους φίλους μας που ήρθανε, θέλω να σου πω ότι παίρνουμε μία πρόσκληση. Δεν σου κάνει εντύπωση ότι δεν έχουμε αυτό το διάστημα κανένα πανηγύρι?
2: Ναι, αλλά έχουμε River Party.
3: Λοιπόν, θα πάω και στο River Party. Το έχω κρατήσει έτσι για μετά, για να σας πω και όλο το πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά, παίρνουμε και μια πρόσκληση για
2: μήπως
3: αύριο.
2: Σήμερα να πάρω και τον Κώστα το Μιλωνά, να πούμε μια κουβέντα.
3: Βεβαίως. Ελπίζω να προλαβαίνει, γιατί φαντάζομαι ότι θα τρέχει. Παίρνουμε πρόσκληση λοιπόν για αύριο 1 Αυγούστου. Νομίζω ότι είναι το μοναδικό πανηγύρι που θα έχει, παιδιά. Για Λάγκα. Ο Σύλλογος Λαγκιωτών λοιπόν μας προσκαλεί στον ετήσιο χορό του, που είναι αύριο 1 Αυγούστου, με την ορχήστρα του Κώστα Σμόλικα και στο τραγούδι Έλλη Κοσμά. Οπότε, παιδιά, για εσάς που σας αρέσουν τα πανηγύρια και σας έλειψαν τώρα αυτές τις μέρες που δεν έχουμε, Λάγκα όλοι αύριο, Λάγκα.
2: Λάγκα, μάλιστα, ωραία. Τώρα πάμε στα παιδιά μας εδώ.
3: Ναι. Μαζί μας και σήμερα ο νούμερο ένα μετεωρολόγος όλου του κόσμου, ο Στέργιος. Ο Στέργιος που βρίσκει τη θερμοκρασία.
2: Όχι, να
3: με
2: κάνω
3: την κύμα. Απλά σηκώνει το δάχτυλο έτσι και βρίσκει τη θερμοκρασία. Λοιπόν. Καλώς ήρθες, Στέργιο μας.
4: Καλά σας βρήκα.
3: Έλα, μπράβο, και λίγο θάλασσα χρειάζεται.
2: Λοιπόν, έλα. Και λίγο. Και θες και τζιτζίκι μαζί.
3: Και τζιτζίκι μαζί πάνε αυτά. Και μαζί μας επίσης και σήμερα ο νούμερο ένα TikToker παγκοσμίως, Τασέτας Κονίδη.
5: Καλημέρα στο νούμερο ένα ραδιόφωνο του σύμπαντος. Καλά, τη Καστορία δεν το συζητάμε. Καλημέρα στον ανανεωμένο πρίγκιπα, κύριο Χρήστο, και στη βασίλισσα της πρωινής ζώνης, κυρία Έλενα. Καλημέρα, μαγκίτες.
2: Μάλιστα. Εσένα σ' αρέσουν οι ήχοι από τη θάλασσα ή από το τζιτζίκι?
5: Α, θάλασσα, ρε.
2: Εμένα και από το τζατζίκι θα σου έρθει. Ξέρεις τι ονειρεύομαι, τα σέτα μου? Δηλαδή έχω ένα όνειρο τρελό. Ένα όνειρο απατηλό. Γιατί μου τα έχουν όλα απαγορεύσει και τα λοιπά. Μια μέρα να φάω δύο γύρους με τζατζίκι, πολύ κρεμμύδι, ντομάτα και πατάτα.
3: Και θα απομονωθείς ένα ψηλό βουνό μετά.
5: Μισό λεπτό, γιατί δεν μπορείς να τους φας?
2: Ότι μπορώ.
5: Ε, τι? Ποιος σε κρατάει?
2: Κανένας δεν με κρατάει.
5: Αύριο Σάββατο λοιπόν,
2: ναι,
5: θα πάει να πάρεις δύο γύρους, θα φας με τζατζίκι και μπόλικο κρεμμύδι.
2: Μπόλικο τζατζίκι θέλω.
5: Μπόλικο τζατζίκι. Να σε βάλουμε και ένα κουπάκι.
2: Σε μπόλικο κρεμμύδι.
3: Και πήγαινε Κωνσταράζη να μείνεις.
5: Γιατί, μωρέ?
4: Και μουσταρδίτσα.
3: Ποιος τον αντέχει?
2: Όχι, δεν θέλω. Όχι, λάθος τέτοιο. Σε ένα σάντουιτ, το είδα αυτό από το Φλούτσο.
5: Θα μας κάνει πάλι, θα μας γουργουρίσει.
2: Είναι που έχει το διάσημο και πιο ακριβό μπέργκερ σάντουιτ στην Ελλάδα. 15 ευρώ. Ποτέ στο σάντουιτ δεν βάζουμε πάνω από τρία υλικά.
3: Το πιο ακριβό μπέργκερ 15 ευρώ δεν νομίζω.
5: Όχι μπέργκερ, είναι σάντουιτ.
2: Είναι σάντουιτ.
5: Είναι ακριβό σάντουιτ. Ναι, είχε γίνει και θέμα, ναι.
3: Σάντουιτ, ναι, δεν
2: έχω. Και ο Φλούτσος λέει ότι εάν βάλεις σε ένα σάντουιτ πάνω από τρία υλικά, το κατέστρεψες. Και εκεί είμαι βασικός εγώ, κατάλαβες. Τζατζίκι. Κρεμμύδι. Ντομάτα. Και την, για να σου δώσω να καταλάβεις, ακόμη και την πατάτα, τη λέει βάλ την έξω, όχι μέσα στο σάντουιτς. Κατάλαβες?
5: Είναι ψαγμένος αυτός.
2: Είναι πολύ ψαγμένος.
3: Εγώ δύο βάζω πάντως.
5: Βλέπω, κύριε
3: πατάτα
5: Χρήστο,
3: κέτσαπ. Δεν βάζω ποτέ.
5: Παρακολουθείς ωραία πράγματα στο ίντερνετ.
2: Μπορώ να σου πω ότι το Facebook με βγάζει μόνο αυτά τα πράγματα.
5: Ξέρεις γιατί?
2: Δεν ξέρω γιατί.
5: Είναι όπου έχεις προδιάθεση, σου πετάει 7 ο αλγόριθμος.
2: Πιστεύεις ότι στα 10 θέματα που μετά το Facebook, τα 9 είναι φαγητό?
5: Επειδή τα βλέπεις.
2: Απίστευτο.
5: Άμα κάνεις κανένα δυο μέρες και τα περνάς,
2: απίστευτο.
5: Θα σε βγάζεις μετά κάτι άλλο. Από ό,τι βλέπω, είσαι απίστευτο. Και σταθερός.
2: Απίστευτο. Λοιπόν, πάμε χορηγούς, Έλενα.
3: Ναι, πού να πάω τώρα? Να πάω κουφώματα Σμάλης. Φυσικά για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώση στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, ρολά και κουνπιέρες και μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία Σμάλης. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.
2: Λοιπόν, φεύγω λίγο από την παραλία, διακόπτω λίγο την ωραία, τον ωραίο ήχο της θάλασσας και των τζιτζικιών παρακαλώ, και πάω στην επιλογή του κυρίου Βασιλή.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα το παιδεύουμε.
5: Οπα.
2: Πάμε, απόλαυσε και μη μιλάς.
3: Δεν μιλάω.

0: Αν υπάρχει λόγος. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας και ήταν η επιλογή του κυρίου Βασίλη.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Και περίμενε και μια εβδομάδα να τα ακούσει ο άνθρωπος.
0: Ακριβώς αυτό. Πού το πας. Λοιπόν, τα ακούσαμε και λίγο την προηγούμενη, αλλά πολύ λίγο.
1: Όχι, και τα ακούσαμε καθόλου.
0: Όσο πατούσε η γάτα.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου. Ωραία. Πάμε τώρα πού. Πάμε στα επόμενα.
1: Ναι, να πάμε στα επόμενα για να δω που πάω. Αβοκάντο θα σας πάω. Στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Τώρα που είναι καλοκαίρι τα λατρεύουμε. Αλλά όχι μόνο. Θα πάμε αβοκάντο για τα snack μας. Τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαούρτο cheesecake. Με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά. Χωρίς ζάχαρη όλα μας τα snack. Για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό. Για όλες τις ώρες της ημέρας. Για τους φρεσκοστημένους φυσικούς χυμούς μας επίσης. Χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων. Και μάλιστα στημένη η φυσική μας χυμή σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots. Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι το σοδά που μέσα του κρύβει ό,τι χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Και όχι μόνο, και για το πεπτικό κάνουν καλό, και για την ενέργεια κάνουν καλό, και πού δεν κάνουν καλό. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά. Και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς. Που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Πολύ ωραία. Χθες είδαμε κανέναν αγώνα, Στέριο.
2: ΠΑΟΚ, είδαμε ΠΑΟΚ. Και λίγο Παναθηναϊκό.
0: Και λίγο Παναθηναϊκό, αυτό το λίγο δεν μ' αρέσει πρόσωπο.
2: Μετά στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Α, στο δεύτερο ημίχρονο, μάλιστα.
1: Παραπεταμένη.
0: Ναι, εκεί εσείς κύριε Τασέτα είδατε
3: Πανά,
0: λίγο
3: θα πάμε Champions League full είμαστε.
0: Άντε αγόρι μου έτσι, μπράβο. Οπότε μια χαρά. Γεια
4: τι, συνέχα... παίζαμε, τι παίζαμε κύριε Χρήστο χθες?
0: Προκριματικά για το Conference League.
3: Για αυτό το Milko Cup.
1: Ναι.
0: Για το Milko Cup, ναι. Ναι, ακριβώς.
3: Γιατί έτσι.
1: Πού καταδύσαμε
0: λοχεία. Γιατί έτσι.
3: Να πούμε και ένα καλημέρα στο φίλο του Γιώργο Τοντίνη.
1: Ναι.
3: Είναι σε πόστο το οποίο απολυμμένει
0: μάλιστα
3: τον κόσμο εκεί που πάνε με τα ζώα και αυτά.
0: Ωραία.
3: Γεια σου Γιώργα.
1: Α, ναι.
3: Ναι, ναι.
0: Μια χαρά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Είδαμε και λίγο Παναθηναϊκό λοιπόν, περάσαμε ωραία. Βγήκε κόσμος χθες έξω για να δει λίγο κάτι έγινε και από κόσμο έξω. Πάντοτε οι αγώνες είναι μια καλή ευκαιρία να βγαίνεις και λίγο έξω. Εν πάση περιπτώσει, όλα καλά.
3: Κύριε Χρήστο, τον κύριο Δέλιο θα τον έχουμε από την άλλη εβδομάδα.
0: Λοιπόν, κάποια στιγμή.
3: Ξεκινάει
0: γιατί...
3: προετοιμασία η Καστορία, γι' αυτό.
0: Κοίταξε, ναι, ξεκινάει η προετοιμασία και έγινε και κλήρωση για το κύπελο ερασιτεχνών.
3: Ναι.
0: Ερμή Αμιντέου η Καστορία. Πάει στον Ερμή Αμιντέου.
3: Χαλαρά είμαστε.
0: Χαλαρά είμαστε εκεί.
3: Νομίζω, ναι.
0: Τους έχουμε αυτούς. Ποιο Αμίντεο, ρε. Ποιο Αμίντεο.
3: Είναι αυτή, ποιοι είναι αυτοί.
0: Ένα στρατόπεδο έχει και σα φεύγει αυτό.
1: Αμίντεο.
0: Λοιπόν, από εκεί και μετά. Είπα στρατόπεδο. Το στρατόπεδο πάνω στο 4 στη Μητρόπολη, φιλαράκι.
3: Ήθελα να
0: αγωνιζόταν 100 δημοτικοί αρχαίοι να πάρουν το οικόπεδο.
3: Τι να το κάνει η Μητρόπολη, κύριε Χρήστο.
0: Θα το έχει για τις ανάγκες του συσιτίου. Θα κάνω ένα θεματάκι βέβαια για το έτσι θέμα αυτό. Οπότε θα μιλήσουμε και με τον Μητροπολίτη για να μας πει και τα περαιτέρω. Ωραία. Πάμε στην επόμενη επιλογή. Τα διάλεξε ο Πέρης. Να είχαμε μια μπύρα τώρα, Πίνεται η μπύρα,
1: Πώς σου ήρθε η μπύρα?
0: Γιατί θέλει το. Είναι ο μπύρες ο κύριος Πέρης, κατάλαβες.
3: Παγωμένη.
1: Εντάξει, ο Πέρης σε τόσες παραλίες σίγουρα κάποια μπύρα θα πίνει.
0: Ναι, και
1: πίνει
0: η Μαστόρια, μα τα Μαστόρια πίνουν την Άμστελ κιόλας.
1: Ναι, ναι, Άμστελ.
0: Τα Μαστόρια πίνουν Άμστελ, βεβαίως.
3: Να πούμε και καλημέρα στον κύριο Ευαγγελίδη, προπονητής Μεσοποταμίας.
5: Πέρες δύο μπύρες, παρακαλώ.
3: Μεσταμίας.
0: Θα γερώσουμε μια πέρα και τον κύριο Ευαγγελίδη.
3: Εννοείται να.
0: Κάνε στον μπάγκο με την πύρα.
3: Φαντάζεσαι.
0: Γρόθος. Γεια σου Πέρι, για σένα.

0: Λοιπόν, παιδιά, χαμός εδώ πέρα. Κάτσε να ανοίξω και τα δικά σας μικρόφωνα, μ' ακούτε?
1: Έλα, εδώ είμαστε.
0: Ωραία. Δώστε μου ένα λεπτό, γιατί με πήρε και ο Αργύρης Ωριανός που είναι μαζί με την Μπέννη και μας ακούνε, Κομμωτήριο Fan Club. Άννα Γιαννούλη. Εδώ ο Φάδερ μου έδωσε κάτι οδηγίες για το ποια τραγούδια να σας βάλω τώρα αυτή τη στιγμή. Πριν όμως πάω στα τραγούδια μας, να προχωρήσουμε λίγο και με τους χορηγούς μας. Μαζί μας είναι και το Φροντίζω. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νεφροπαθείς, τομίες, μετά από εγχειρήσεις. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Και τώρα, ακόμα που είναι καλοκαίρι και κανονίζετε τις διακοπές σας, είναι το Φροντίζω εδώ, γιατί σκέφτεστε πού θα φύγω και θα αφήσω τα αγαπημένα μου πρόσωπα, τα πρόσωπα που εγώ φροντίζω όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Γι' αυτό είναι το Φροντίζω εδώ, για να φύγετε εσείς ξένιαστε και να τους αφήσετε στα καλύτερα χέρια. Μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων στη Χλώη και τηλεφωνικά στο 2467 50 61 99 και 69 59 22 41 11.

0: Μάστορες και Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη μαζί μας. Εμπόριο σιδήρου με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά για κάθε μεταλλική κατασκευή. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξείδωτα. Συνθετικές ανίδες ντεκ για περιφράξεις και όχι μόνο. Λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας έτοιμο παράδοτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους και είδη σειρματουργίας. Μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίκτυα σε πολλές διαστάσεις. Πού μας βρίσκεται, παιδιά μου, πού βρίσκεται τη στήριξη?
1: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85 758.

0: Κώστας από Γιάννενα τα σέτα.
1: Ωπα, για σκότσο.
0: Κώστας από Γιάννενα ψηφίζει, λέει ότι η σημερινή είναι η πιο καλοκαιρινή εκπομπή που έχουμε κάνει ποτέ. Και είναι η δική σας γνώμη, Στέριο και τα σέτα μου.
2: Έχουμε και έχει και έχει και πιο καλοκαιρινές.
0: Πιο... Μήπως έχει να κάνει με τη διάθεση, γιατί η διάθεσή μας είναι πιο καλοκαιρινή από ποτέ.
2: Ίσως γιατί κοντεύει Αύγουστο.
0: Ίσως γιατί.
1: Ναι. Σωστό, Στέργιο.
0: Σίγουρα. Νομίζω ότι έχει να κάνει με τη διάθεση και όχι τόσο με τα τραγούδια, παιδιά, σήμερα. Γιατί νομίζω ότι όντως ο Στέργιος έχει δίκιο, έχουμε βάλει και πιο καλοκαιρινά τραγούδια. Αλλά σήμερα νομίζω η διάθεση έχει κάνει τη διαφορά. Είναι όντως πιο καλοκαιρινή από ποτέ. Οπότε, ας το απολαύσουμε. Παρέα, ελάτε κι εσείς. Σηκωθείτε να χορέψουμε. Παβαρή, τώρα
1: αυτά είναι, σε φτιάχνουν τη διάθεση αυτά.
0: Κοίταξε, άμα έχει μερακλώσει, κανείς δεν σηκώνεται για ζεμπεκιά. Στο μεγάλο το μεράκλωμα δεν σηκώνεσαι για τη ζεμπεκιά.
1: Σημαίνει θα αρχίσουν να σπάμε πιάτα.
0: Έλα, έλα να δω τις μερακλίδες τώρα.
2: Να ρίξουμε και κάνα λουλούδι.
0: Μπράβο, ρε Στέριο, παίρνει κανένα

0: αγωνίστρια έτοιμη για διαφημιστικό διάλειμμα. Για μετά να ακούσουμε κάτι όντως πιο καλοκαιρινό. Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα. Εσείς τι λέτε, πώς το βλέπετε?
1: Έλα ρε, καλά είναι.
2: Εντάξει, ωραία.
0: Δεν σε είδα τα σέτα να σηκώνεις για καμιά ζεμπεριά.
1: Τι να σηκώθει τώρα ζεμπεριά?
0: Δεν θέλεις.
1: Ο delivery να φέρει κανένα whisky για να σηκωθούμε.
0: Άμα έφερνε δηλαδή τώρα ο delivery whisky, εσύ ήσουν για ζεμπεκιά.
1: Άμα πίναμε δύο ποτάκια, ναι.
0: Ωραία. Άνετα. Καλό το delivery λοιπόν. Τώρα, όσο μας ακούει και μάλλον αυτός έχει ξεσηκωθεί, να φέρει εδώ whisky για να χορέψει και τα σέτα ζεμπεκιά. Διαφημιστικό, παιδιά μου, και επανερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο.
3: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11:30. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
4: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
8: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
9: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λεύκη, τηλέφωνο 82810.
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
2: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
10: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
11: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
12: Αντένες FM 93,6.
13: Παιδούλια, καλημέρα Έλενα, καλημέρα Στέργιο, καλημέρα Τασέτα. Τι κάνετε, παιδιά?
1: Κύριε Χρήστο, ανανεωμένο σε βλέπω,
13: Πήγα την φαρμακευτική μου, είχα ξεχάσει τη φαρμακευτική μου αγωγή για αυτό το ημίωρο. Οπότε ανέβηκα, κύριε Τασέτα.
0: Παίρνει χάπια για να είναι έτσι.
13: Είμαι με βιταμίνες.
1: Όλοι μας. Μην στενοχωριέσαι και εμείς το ίδιο κάνουμε.
13: Πώς λέμε καμιά φορά, τι πίνεις ρε φίλε.
0: Τι πίνεις.
13: Αυτό. Α, πήγα να πιω κι εγώ.
1: Μια χαρά.
13: Να πιω να ξημερωθώ.
1: Κύριος. Ο delivery κανένα ουίσκι δεν φέρνει, μας την είπε την προηγούμενη
13: εβδομάδα. Ο delivery
1: καν
13: δεν πήρε ένα τηλέφωνο σήμερα να διαλέξει ένα τραγούδι, να μας φτιάξει τη μέρα και τα λοιπά. Τίποτα.
1: Ξέρεις ότι πέρασε από το γραφείο του?
13: Καθόλου παράξενο, είναι τίποτα διακοπές βέβαια.
1: Κάπου λείπει αυτός, δεν είναι εδώ να ξέρεις.
13: Κατόταπε, για να μην εμφανιστεί καθόλου.
1: Κάπου είναι αυτό.
13: Κάπου έχει αράξει τώρα, έχει το.
1: Κλατσουρίζει.
13: Α, σου πω τώρα. Είναι σε μια παραλία. Ξέρεις, ο Deliver θέλει την απόλυτη περιποίηση. Oh. Θέλουν να τον κάνουν τρεις αέρα και άλλοι τρεις να τον χαργεντίζουν, κατάλαβες?
1: Να τον χαργεντίζουν.
13: Βεβαίως, τι να κάνω τώρα, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Να έχει το πουρο του αυτός, να βλέπει τη θάλασσα.
1: Ουισκάκι.
13: Να βλέπει και τίποτα εκεί στην παραλία. Αυτά.
1: Γι' αυτό είναι η ζωή.
13: Γι' αυτό είναι η ζωή.
1: Εδώ πότε θα στρωθούν εδώ?
13: Και εδώ μόνο κριτική, κατάλαβες? Και ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Κατάλα. Λοιπόν. Προχωράω, παιδιά.
0: Ναι, εγώ προχωράω.
13: Α, για πες.
0: Να σας πω λίγο σωρία πράγματα. Μιας
13: να πω
0: και...
13: βέβαια, ναι. Ο Μπιλ λέει μήπως είναι, αν το βράδυ Έλενα, μήπως είναι και κουκουβάγια.
0: Όχι.
13: Όλος ο κόσμος
0: είναι το πρωί,
13: πάνω στην Έλενα για να δει. Ενώ ο Δημήτρης, ο φίλος, να μην το ξεχάσω,
0: ναι.
13: Λέει καλημέρα. Για μας κάποιο δώρο, Έλενα.
1: Οπα.
13: Όχι στον αέρα. Αμάρε.
0: Όχι στον αέρα, ρε, Δημήτρη.
13: Δημήτρη, γράψε από αυτά που έχουμε, αν θέλεις κάτι.
1: Τι ντρέπεσαι,
13: γιατί
1: Δημήτρη?
13: Ρε, Δημήτρη.
0: Μην ντρέπεστε.
13: Καλημέρα, θα πούμε, Δημήτρη.
1: Πάρε τηλέφωνο εδώ.
13: Πάρε ένα τηλέφωνο εδώ πέρα να τα πούμε.
0: Λοιπόν, έχω ακόμα δώρα και η Φευρονία θέλω να με πάρει τηλέφωνο που με πήρε πριν που έλειπες.
13: Α, ωραία.
0: Καταρχάς, συγγνώμη, ναι. Δείτε λίγο, θα βγάλω, ναι, τα ακουστικά για να με δείτε.
13: Αχα.
0: Τι μαλούρα,
13: τι μαλούρα
0: μου έχει κάνει Φευρονία, κομμωτήριο Φαν Κλαμπ Αναγιανούλη. Συγγνώμη, με βλέπεις?
13: Είναι για διακοπές αυτό το μαλλί.
0: Ναι.
13: Είναι για διακοπές αυτό το μαλλί.
1: Δηλαδή τώρα δεν το βρέξει τη διακοπές στο μαλλί.
0: Θα το κρατήσω όσο περισσότερο μπορώ, τη το υποσχέθηκα. Τη λέω, με τέτοιο μαλλί δεν πρέπει να το βρέξω. Τι θα κάνω, τη λέω.
13: Θα βάζετε αυτό που προστατεύει τα μαλλιά που μπαίνει.
0: Σκουφάκι.
13: Σκουφάκι.
0: Δεν έχω.
13: Θα πρέπει να.
1: Θα σε πάρει ένα δώρο, Δαβίδ. Τι να ξοδεύει, δώρο, Δαβίδ. Τι άλλο. Τι κι άλλο. Κι άλλο, εννοείται.
0: Σου δείξε μετά τι μου πήρε.
1: Όπα, κινητό.
0: Δεν μπορώ να πω. Λοιπόν.
1: Μεγιά,
0: λοιπόν, κουκλάρες μου. Your look θα πάμε τώρα. Όπως... Α, όχι, αλλού ήθελα να σας πάω. Τέλος πάντων, θα σας πάω your look και μετά θα σας πάω εκεί που ήθελα. Your look. Γιατί. Γιατί έχουμε εκπτώσεις. Και θα βρείτε αυτό το διάστημα στο Your Look εκπτώσεις σε όλα μας τα ρούχα. Τα φορέματα, τα μίνια μας, τα μάξι μας, τα σορτσάκια μας, τις βερμούδες μας, τα μπλουζάκια μας. Εκπτώσεις ακόμα και στις νέες παραλαβές έως 50%. Τις ίδιες εκπτώσεις, δηλαδή εκπτώσεις έως 50%, θα βρείτε και στα φορέματα για γάμους και βαφτίσεις. Δηλαδή θα πάρετε καλοραμένο, με ωραία υφάσματα, με ωραία χρώματα, με ωραίο στρώσιμο φόρεμα, σε πάρα πάρα πολύ καλές τιμές. Φανταστείτε τώρα ότι ήδη το Your Look έχει πάρα πολύ καλές τιμές. Τι γίνεται και με αυτές τις εκπτώσεις. Επίσης, φεύγετε κι εσείς διακοπές και δεν έχετε πάρει ακόμα τα μαγιό σας. Είναι δυνατόν να μην έχετε πάρει μαγιό από το Your Look, που αυτό το διάστημα όλα τα μαγιό μας, όλα. Είναι μισή τιμή, όλα! Και θα βρείτε αυτό το διάστημα πάνω από 100 διαφορετικά σχέδια σε μαγιό. Να βρείτε σίγουρα αυτό που σας αρέσει και σας ταιριάζει. Μπικίνι, ολόσωμα, η plus size σειρά, τα καφτάνια μας, τα παρεό μας, τα πάντα μισή τιμή. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και full extra εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr.
13: Λοιπόν, πού πάω εγώ τώρα?
0: Πού θες να πας?
13: Να πάω στην επόμενη επιλογή.
0: Να πας.
13: Να πάω στην επόμενη επιλογή που είναι, που μας έρχεται. Α, δεν είπες τα δώρα για να διαλέξει και ο Νίκος.
0: Λοιπόν,
13: να πάω
0: μου έχει μείνει, τι μου έχει μείνει, σας λέω τώρα. Τσίπουρο και μεζέδες για δύο στο Κιλκείο στο Α. Βόλτα με το πλοίο Ολυμπία για δύο άτομα. Ποδολογική φροντίδα από το Φροντίζο και ανεμιστηράκι χειρός. Για να μην σκάτε. Ανεμιστηράκι χειρός, το νιώθετε? Wow. Πιάνει το χέρι, γυρνάει ο ανεμιστήρας, επαναφορτιζόμενο, χωρίς μπαταρίες, χωρίς τέτοια. Για να δροσίζεστε όλο το καλοκαίρι. Τώρα στον καύσωνα από ηλεκτρολύσεις, από αγαπημένες μας ηλεκτρολύσεις. Αυτά μου έχουν μείνει, παιδιά μου, από δώρα.
13: Αυτά έχουν μείνει.
1: Το River κανεστήρο δώρο δεν έχει τίποτα.
0: Έχουμε River Party στη συνέχεια, δεν έχουμε εισιτήρια.
13: Θα προσπαθήσω να πάω στο Κώστο Μιλωνά για να πούμε δύο πράγματα για το River. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Το βιολί σου τσιγκάνε, διαλέγει ο φίλος μας.
0: Καλό ακούγεται, δεν το ξέρω.
1: Το βιολί σου τσιγκάνε.
13: Δεν σ' αρέσει?
1: Εύθυμο.
13: Εύθυμο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο. Το διαλέγει λοιπόν ο φίλος μου ο Νίκος από τη Γερμανία. Να τα ακούσουμε. Πολύ ωραίο, πολύ δυνατό τραγούδι.
0: Τα κλάψει μανούλες.
13: Και για να δω και την αφιέρωση, ρε παιδιά. Για τη Δήμητρα στο Άργος αφιερωμένο, ρε παιδιά. Τον Νίκο από τη Γερμανία.

0: Δεν σας άρεσε το βιολί σου τσιγκάνε, παιδιά?
1: Ωραίο, μας άρεσε.
0: Ο Δημήτρης ο Γκιούσος ήταν ο τραγουδιστής, ο Γκιούσος. Γραμμούλα στον αέρα, παρακαλώ. Α, όχι, δεν θέλω τέτοια. Συνεχίστε, παιδιά.
1: Ναι, να συνεχίσουμε εμείς και να... Α, εκεί που ήθελα να σε πω πριν.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν είπαμε ότι έχουμε River Party.
0: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε τώρα ένα μέρος που συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, με το River Party, η Άννα Βύση με τους Florence and the Machine και το stand-up comedy με παίκτες 3x3 street basketball. Φανταστικό! Και όμως πραγματικό, στο energyoutloud.gr θα βρείτε συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered by ΔΕΗ. Και μαζί με εκείνα στηρίζει και εμάς η ΔΕΗ, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί. Να που θες εσύ διαγωνισμοί. Θα μπει energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ για να διεκδικήσεις εισιτήρια, προσκλήσεις, για να τα ζήσεις όλα αυτά από κοντά, τα σέτα μου. Ναι. Μπες τώρα λοιπόν energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι σου.
0: Θες να πάμε λίγο και στο πρόγραμμα του River Party? Μπορείς να μας πεις σήμερα που ανοίγει τις πύλες του το River?
1: Σήμερα ξεκινάει το 46ο River Party και για άλλη μια χρονιά δεν είμαι παρουσιάστρια.
0: Μάλιστα, πολύ σωστό. Και δικαίως.
1: Δικαίως δεν είμαι. Λοιπόν.
2: Τι δικαίως, ρε.
1: Λόγος, δεν ξέρω ποιος, δεν ξέρω αν έχει παρουσίαση φέτος.
0: Κάτι θα έχει, δεν ξέρω ακριβώς.
1: Δεν έχω δει ποιος είναι φέτος, παιδιά, συγγνώμη. Λόγος τιμή σήμερα, έτσι πιο underground πρόγραμμα. Απόν.
0: Ναι.
1: Απόν, βάλε λίγο Απόν μετά.
0: Α, ναι.
1: Και Νέκρος του Μοριά. Αύριο τώρα, στη σκηνή του 46ου River Party, ανεβαίνει η Ελένη Φουρέιρα. Ο Πάνος Βλάχος και η Πίντος Ατλέτικο. Και την Κυριακή έχουμε το μεγάλο.

0: Α, ο Απόν που θα είναι απόψε, παιδιά, απόψε, και δεν θα είναι Απόν από το River Party, θα είναι παρόν. Ας τον ακούσουμε εδώ σε μια, σε ένα καταπληκτικό του τραγούδι που τον έκανε και πάρα πολύ γνωστό. Είναι ο Βοριάς, νομίζω ένα τραγούδι πριν από ένα χρόνο, και αυτό ήταν από τα τραγούδια που τον ανέβασαν αρκετά στην εκτίμηση του κόσμου.
1: Φιερωμένο.

0: Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν της εκπομπής μας, αυτή την ενότητα θα έλεγα καλύτερα της εκπομπής μας, τραγουδιστές και τραγούδια που θα ακούσετε φέτος, από σήμερα μάλιστα,
1: ναι,
0: στο River Party. Και βεβαίως, Ελένα, δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε και Κώστα Μιλωνά. Τον άνθρωπο
1: την ψυχή.
0: Βεβαίως, την ψυχή του River Party. Τον άνθρωπο συνώνυμο με το River Party. Κώστας Μιλωνάς λοιπόν στη γραμμή μας. Κώστα μου, καλημέρα. Και προκαταβολικά καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είμαι και συνώνυμος ακριβώς του River Party.
1: Τα τελευταία χρόνια,
0: τελευταία χρόνια είσαι.
1: Το αναδίωσες και αυτό σου αξίζει.
2: Εντάξει, εντάξει. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Πώς είναι τα πράγματα πολύ λίγες ώρες πια πριν την επίσημη έναρξή του?
2: Ναι, ήδη ανοίξαμε από το πρωί. 9 η ώρα ανοίγανε οι πόρτες. Έχουν μπει οι πρώτοι κατασκηνωτές. Είχαν σχηματίσει κάποιες ουρές από τις 6.30 το πρωί που
0: μου είπαν. Από τις 6.30 το πρωί, ε!
2: Ναι. Και οπότε ευτυχώς όλα είμαστε αρκετά οργανωμένοι όπως κάθε χρόνο, αλλά ειδικά τα τελευταία χρόνια κάθε φορά και καλύτερα. Και υπάρχει μια πολύ καλή ομαλή ροή. Έχουν έρθει όλοι, έχουν στήσει, έχουν εξυπηρετηθεί και το πάρτι ξεκινάει δυναμικά.
0: Φέτος έχουμε και κάποιες αλλαγές, έτσι δεν είναι, Κώστα? Ουσιαστικά ήρθαν λεωφορεία και από Θεσσαλονίκη, από διάφορα άλλα μέρη. Είχες οργανώσει μια κατάσταση διαφορετική, ναι.
2: Ναι, ναι, περιμένουμε και τα λεωφορεία τώρα να έρθουν με τους εκδρομείς. Μέχρι τις 12 νομίζω θα έχουν φτάσει όλα, ναι.
0: Ωραία. Για πες μας τι κόσμο και από πού περιμένουμε φέτος το μεγαλύτερο κατασκηνωτικό φεστιβάλ της χώρας μας και το πιο μεγάλο και το πιο παλιό πια, έτσι.
1: Το μακροβιότερο.
2: Το μακροβιότερο. Κοντεύουμε μισό αιώνα δηλαδή τώρα πλέον. Ο κόσμος είναι, όπως γνωρίζετε, από παντού. Πάντα μας κάνει εντύπωση όταν βλέπω τις κρατήσεις όλες που βλέπω. Φέτος είχαμε Βέλγιο, είχαμε Γερμανία. Και φυσικά έχουμε και Βαλκάνια κάποιους από εξωτερικό και μετά φυσικά είναι υπόλοιπη όλη η Ελλάδα, όπως κάποιες παρέες που έρχονται από την Κέρκυρα και μας θυμάνε κάθε χρόνο, από Πάτρα, Αθήνα και φυσικά πιο βόρεια μετά εδώ πέρα, πιο κοντά στα μέρη, υπόλοιπος κόσμος.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τώρα από εκεί και μετά, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, τρεις μέρες, πώς έγινε η επιλογή των καλλιτεχνών φέτος που είναι εκτός των άλλων και αρκετά, κάποιοι τουλάχιστον και όχι αρκετά, πολύ εμπορικοί οι καλλιτέχνες?
2: Ναι, ναι, το πρόγραμμα είναι αρκετά έτσι εμπορικό, είναι επίκαιρο, είναι φρέσκο, είναι διαφορετικό. Η επιλογή, όπως είπε και εσύ Χρήστο, έγινε με βάση αυτή τη διαφορετικότητα,
0: ναι,
2: γιατί πλέον...
0: Ναι, ναι.
2: Κάθε, όπως γνωρίζετε και εσείς, κάθε πόλη και χωριό έχει και ένα δικό της φεστιβάλ. Κάθε Ριάκι έχει River Party πλέον.
0: Ναι.
2: Οπότε,
0: αυτό είναι ένα θεματάκι το οποίο όντως. Ναι.
2: Είναι ένα θεματάκι σίγουρα, αλλά εμείς σαν River Party πάντα δείχνουμε εμείς τον δρόμο. Και φέτος επιλέξαμε αυτό να φέρουμε καλλιτέχνες που δεν παίζουν πουθενά αλλού σε κανένα άλλο φεστιβάλ.
0: Μάλιστα.
2: Όπως δηλαδή η Φουρέιρα που και δεν έχει έρθει και ποτέ στα μέρη μας. Και
0: που δάξει, είναι η πρώτη δηλαδή, φορά, ναι. Ναι.
2: Θα γίνει μεγάλος χαμός. Όπως έχουμε το show του Michael Jackson που παρόμοιο ότι δεν έχει δει ποτέ κανένα στην κατηγορία Ελλάδα.
0: Αυτό θα το κρατήσω λίγο για μετά γιατί θέλω να μου πεις κάτι ιδιαίτερο.
2: Ωραία.
0: Γι' αυτό. Ναι.
2: Ωραία. Θα πούμε περισσότερα και γι' αυτό. Και φυσικά έχουμε και επίκαιρα ονόματα και πιο φρέσκα όπως είναι ο Απών.
0: Τον οποίο μόλις ακούσαμε, επαναλαμβάνω, στην ενότητα αυτή ακούμε καλλιτέχνες και τραγούδια που θα ακουστούν φέτος στο River Party.
2: Ναι, το ακούσαμε και άκουσα την εκπομπή σας πριν. Πολύ ωραίο και το τραγούδι που επιλέξατε, το Απών. Και γενικά έχει πολύ ωραία τραγούδια.
0: Ναι.
2: Πολύ αγαπητός και στην νεολαία κυρίως, αλλά και στον κόσμο που όσοι τον ακούνε τον αγαπάνε αμέσως. Δεν ξέρω τι χάρισμα έχει το κουτερί.
0: Η πιο ιδιαίτερη βραδιά, και ας πάμε σε αυτό ακριβώς που λέγαμε τώρα με τον Κώστα, είναι η περίπτωση Michael Jackson.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Που φέτος έχει γίνει παγκόσμια ένας χαμός. Πρέπει να σου πω ακόμη ότι ακόμη τραγούδια της δεκαετίας του 80 από το Thriller του Michael Jackson έχουν επανέλθει στους πίνακες επιτυχιών τόσα χρόνια μετά, και τα τραγούδια αυτά έχουν ξαναγίνει σε πωλήσεις top. Είναι εκπληκτικό αυτό που έχει συμβεί φέτος. Και μοναδικό βεβαίως. Και δεν μπορεί να συμβεί με όλους τους καλλιτέχνες.
2: παρότι μιλάμε για ένα καλλιτέχνη τώρα που είχε μια καριέρα πλέον, δηλαδή αν ζούσε ακόμα θα ήταν 50 ετών η καριέρα του, 40, δεν ξέρω πόσα ακριβώς χρόνια. αλλά μιλάμε ότι είναι τόσο επίκαιρα και τόσο διαχρονικά τα τραγούδια του, και επίκαιρα πλέον ειδικά μετά την αναβίωση όλη αυτή με την ταινία. Και πλέον αυτό το live που θα δούμε σήμερα, στην Κυριακή, συγγνώμη, είναι ένα live το οποίο δεν έχει ξαναδεί κανένας όμοιό του. Είναι σαν
0: Θέλω λίγο να μας το περιγράψεις με περισσότερα λόγια.
2: Είναι, αν ερχόταν ο Michael Jackson να κάνει μια συναυλία αυτή τη στιγμή, είναι ακριβώς αυτό που θα βλέπατε. Το show, τα χορευτικά, τα τραγούδια όλα, παιγμένα όλα live, τραγουδισμένα όλα live. Με οπτικά εφέ, έχουμε το LED wall που έχουμε βάλει φέτος, το οποίο από πίσω παίζει ένα οπτικοακουστικό επίσης υπερθέαμα, και όλα αυτά με τη μόνη διαφορά ότι φυσικά ο ίδιος ο Michael Jackson δεν είναι εν ζωή, αλλά είναι ο καλύτερος άνθρωπος που θα μπορούσε να υποδηθείται ο Michael Jackson αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό το show που έχει ταξιδέψει, Κώστα, και θα το δούμε και εμείς φέτος στο River.
2: Το να λέμε ότι έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, το κοινό που μας ακούει μπορεί να νομίζει ότι υπερβάλλουμε ή τα παραλέμε.
0: Τα παραλέμε, ναι.
2: Έχει ταξιδέψει κυριολεκτικά σε όλο τον κόσμο, επειδή τους παρακολουθώ και εγώ καιρό. Προχθές ήταν στη Σιγκαπούρη, ήταν στο Ντουμπάι, παίζουν στην Αμερική, είναι από τη Λατινική Αμερική. Και έχουν παίξει και εκεί προφανώς, και στην Ευρώπη, Μαδρίτη, δηλαδή η Ισπανία, έχουν παίξει παντού, κυριολεκτικά παντού. Πρώτη φορά ήρθαν στην Ελλάδα το Μάιο, που τους φέραμε εμείς σε δικιά μας παραγωγή στην Αθήνα, και έγινε, περιττό να σας πω ότι έγινε ένας χαμός, και το show, επειδή το ζήσαμε και το είδαμε
0: από κοντά,
2: από πρώτο χέρι, είναι
0: στο Christmas Theater, νομίζω, έτσι,
2: ό,τι
0: νομίζω
2: καλύτερο, στο Christmas Theater, ό,τι καλύτερο. Εγώ προσωπικά, που είμαι άνθρωπος που αγαπάει τη μουσική και γι' αυτό έχω την ενασχόληση αυτή με τη μουσική και τα φεστιβάλ, μπορώ να σας πω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω δει στη ζωή μου.
0: Τόσο πολύ,
2: Ναι, ναι. Και χαίρομαι, γιατί δεν το λέω μόνο εγώ, γιατί κάποιος θα νομίζει ότι προσπαθώ να πουλήσω εισιτήρια. Όχι. Όσοι το έζησαν έχουν ακριβώς τα ίδια να πούν.
0: Μάλιστα. Άρα, αν λέγαμε κάποιον, ρε παιδί μου, μια βραδιά, Κώστα, πες μου πια να έρθω.
2: Εγώ σε όλους το λέω, γιατί για μένα το εισιτήριο έχει κοινή ίδια τιμή.
0: Ναι.
2: Ανεξάρτητα, είτε έρθει την Παρασκευή κάποιος, είτε Σάββατο, είτε Κυριακή. Αλλά σε όλους λέω, αν θέλετε να έρθετε μία μέρα μόνο, τότε σίγουρα θα έρθετε την Κυριακή.
0: Είναι η μέρα του Michael Jackson. Μάλιστα.
2: Ακριβώς. Γιατί πολύ απλά οι καλλιτέχνες αυτοί μπορεί να μην τους δεις άμεσα, π.χ. τη Φουρέιρα στην περιοχή μας, να περάσουν 2-3 χρόνια, 4, να την ξαναδούμε, αλλά θα την ξαναδούμε κάποια στιγμή.
0: Η οποία λένε ότι είναι το κάτι άλλο, με σκηνική παρουσία απίστευτη, χορευτικά, σοου, είναι, δεν παίζεται η γυναίκα.
2: Έχουμε βγάλει από το stage αυτό το ημικύκλιο που ενοχλούσε, και τώρα πλέον όλα τα χορευτικά θα φαίνονται απίστευτα. Και επίσης έχουμε βάλει και dance floor για τη Φουρέιρα, για το Michael Jackson. Πρώτη φορά, νομίζω, δεν θυμάμαι να έχει βάλει άλλος επιπλέον δάπεδο στο River Party, για να γίνουν όλα, να είναι όλα άψογα.
0: Κώστα, κλείνοντας έτσι, πες μας, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε στο River Party,
1: ναι, πέρα από έχει και πάρα πολλές παράλληλες δραστηριότητες.
2: Ναι, εννοείται. Έχουμε το καθιερωμένο beer pong, το οποίο ο κόσμος το λατρεύει, κάνουν ουρές για να παίξουν beer pong.
0: Για πες μας, τι είναι αυτό για να το καταλάβουμε κι εμείς.
2: Είναι αυτό το αμερικανοφερμένο παιχνίδι με τα μπαλάκια του ping pong.
0: Ναι.
2: Που προσπαθείς να το ρίξεις μέσα στο
1: ποτήρι της μπύρας.
2: Ποτήρι της μπύρας.
0: Ας το καλό.
2: Όποιος το πετυχαίνει.
1: Εσύ είσαι καλός αυτό, αν πήγαινε.
0: Εγώ νομίζω ότι είμαι πολύ καλός αυτό.
1: Αν πήγαινε, θα σάρωνες αυτό.
2: Έλα να παίξουμε μαζί όταν θα έρθεις.
0: Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο.
2: Κάνουμε μια παρτίδα, ναι.
0: Ναι. Α, μάλιστα. Ωραία. Αυτό τραβάει πολύ,
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα τραβήξει πολύ αυτό.
2: Και επίσης φυσικά έχουμε τις πρωινές μας γυμναστικές, σε συνεργασία με τον Benefit στο γυμναστήριο, Σάββατο και Κυριακή πρωί. Και έχουμε τα καραόκε. Θα είναι η μασκότ μας εδώ από σήμερα το μεσημέρι.
1: Ο Βάτραχος.
2: Βέβαια, ναι, ο Νέστορας, ο Βάτραχος.
1: Τι ωραία.
2: Ναι, ναι, για τους μικρούς μας φίλους, αλλά και τους μεγάλους που νιώθουν ακόμα μικρά παιδιά. Και γενικά, ναι, έχουμε και άλλες δραστηριότητες. και άλλα παιχνίδια, όπως η Ευκυνστίδα και διάφορα άλλα.
0: Λοιπόν, Κώστα μου, νομίζω ότι ο κόσμος περιμένει κάθε χρόνο αυτή την πραγματικά όαση μέσα στο καλοκαίρι. Θέλω να περάσετε υπέροχα.
2: Και ο καιρός είναι σύμμαχός μας.
0: Βλέπω ότι ο καιρός δεν θα βρέξει φέτος στο River Party κατά την προσφυλή του παράδοση.
2: Ναι, ναι, ναι, είναι πρωτοτυπία.
0: Θα βρεχτούμε πέφτοντας στο ποτάμι, βέβαια, οι περισσότεροι.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Γιατί ένα βρέξιμο το θέλει στο River, δεν γίνεται.
1: Ναι.
2: Έχουμε παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά νερά και δροσερό νερό στο ποτάμι για να δροσιστεί ο κόσμος.
0: Και οτιδήποτε χρειαστείτε για να φάτε, να περάσετε καλά, όλα καλά. Κώστα μου, σε ευχαριστώ. Μπράβο και για τη φετινή σας έτσι, προσπάθεια και του χρόνου ακόμη καλύτερα. Να περάσουμε όμως μπροστά μας αυτό το τρίμερο και ο κόσμος να χωρεί από όλη την Ελλάδα που ήρθε εδώ και φυσικά και η Καστοριά με τον καλύτερο τρόπο. Να είσαι καλά.
2: Και εσείς. Καλή
1: επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία. Αυτά λοιπόν με τον Κώστα Μιλωνά. Λίγο πριν την συναυλιακή έναρξη του River, γιατί από το πρωί έχουν ανοίξει οι πόρτες του River. Παιδιά, πώς σας φαίνεται η κατάσταση, Στεριό?
3: Ωραίο είναι το River κάθε χρόνο. Αν και δεν έχω πάει ποτέ.
0: Είναι ωραίο, αλλά δεν έχεις πάει ποτέ.
4: Γιατί δεν πας, Στεριό?
3: Δεν έχει τύχει.
4: Δεν έχει τύχει.
1: Είναι μικρό παιδί ο Στεριός, παιδιά. Μην ξεχνιέστε.
4: Εμείς παλιά, κύριε Χρήστο, πηγαίναμε από τη Δευτέρα.
0: Από τη Δευτέρα πήγαινες.
4: Ναι, Δευτέρα και
0: γυρνώ.
4: Κατασκηνώναμε.
0: Για να μπεις τζάμπα, να μην πληρώσεις κι εσύ.
4: Και γι' αυτό, ναι, το λέω. Ότι έχω περάσει 20 χρόνια, δεν μπορούν ούτε δύο να μας κάνουν.
0: Ακριβώς. Λοιπόν. Βέβαια.
4: Τότε ξέρεις τι ήταν στη
0: μόδα. Το πώς ξεκίνησε και το που έχει φτάσει είναι μια τεράστια ιστορία για πολλές εκπομπές.
4: Εμείς τότε ξέρεις τι παιχνίδι παίζαμε, κύριε Χρήστο? Το χωνί, το ξέρεις?
0: Το χωνί, όχι.
1: Χωνί.
4: Κάναμε ένα χωνί με λάστιχο και έρθες μια μπύρα μέσα και την έπαιρνες με μία.
0: Σόπα, ρε.
4: Πίναμε από 15-20
0: ευρώ. Εσύ έπαιρνες το χωνί.
4: Τι ρε, χωνιά και χωνιά να δεις. Μετά στα τελευταία βάζαμε και λίγο τσίπουρο.
1: Νομίζω
4: μέσα.
1: Ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει πιει χωνί στο River Party.
4: Και εγώ έτσι νομίζω.
0: Χωνί στο River Party.
4: Ναι, ναι, χωνί.
0: Για κάντε μου λίγο εικόνα το
1: χωνί. Χωνί.
4: Χωνί που βάζει στα φαγητά.
0: Έπαιρνε ένα χωνί για τα φαγητά.
1: Ωραία. Το βάζει το χωνί στο στόμα.
4: Ένα μέτρο λάστιχο, παρακαλώ.
1: Ναι. Ένα μέτρο με το λάστιχο.
4: Ναι. Το σηκώνεις το λάστιχο τώρα έτσι.
1: Το συνδέεις το χωνί το λάστιχο, έτσι.
4: Το συνδέεις το λάστιχο.
1: Ωραία, έχεις το λάστιχο στο
4: στόμα.
1: Και σου ρίχνουν ποτό από πάνω.
0: Ω, Παναγία.
4: Και φεύγει κατευθείαν στο μάχη.
0: Όχι ρε φίλε. Ναι. Επευθεία σύνδεση.
1: Απευθεία
0: σύνδεση. Τόσο μέχρι.
4: Μπήρα με στομάχι. Με στομάχι.
0: Παιδιά, θα με τρελάνε αυτό.
4: Πώς δεν έσκασε κανένα στομάχι, απορώ ακόμα, ρε.
0: Πάμε διαφημιστικό. Είναι τρελοί όλοι.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς. Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
7: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikko.
8: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές ντουλάπες,
7: στιβαρές πόρτες,
8: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
7: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
8: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
7: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
8: Good Design by Nikou.
7: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
8: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
7: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
13: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
12: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
13: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
12: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
13: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
12: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
13: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
12: Πληροφορίες στο 24670-31534.
14: Κυλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητοι, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
7: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
15: Αντένες FM 93,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Έλα, παιδιά.
0: Ναι. Μιλούσα λίγο με τον Μητροπολίτη, γι' αυτό και άρχισα να ανοίξω λίγο τα μικρόφωνα.
1: Μάλιστα.
0: Όπως ξέρετε, παιδιά, έχουμε την παραχώρηση του 4 στην Μητρόπολη και θα θέλαμε να μάθουμε έτσι περισσότερα πράγματα από τον Μητροπολίτη μας. Εν πάση περιπτώσει, σε λίγο μπορούμε ίσως να τον έχουμε μαζί μας. Αλλιώς, γιατί είναι σε μια σύσκεψη αυτή τη στιγμή, αλλιώς θα τον έχουμε από Δευτέρα. Λοιπόν, παραμένουμε σε κλίμα River.
1: Ωραία.
0: Φουρέιρα έχει σειρά να ακούσουμε.
1: Φτάσου να πάω λίγο φροντιστήριο αιχμή.
0: Παρακαλώ.
1: Να πάω φροντιστήριο αιχμή, γιατί η επιτυχία, όπως ξέρεις, θέλει σωστή προετοιμασία. Και μπορεί αυτό το διάστημα τα παιδιά μας να κάνουν μία παύση για να πάνε να απολαύσουν και Φουρέιρα που θα ακούσουμε σε λίγο. Αλλά επιστρέφουμε δυναμικά σε λίγες μέρες, γιατί οι επόμενοι τελειόφοιτοι έχουν ήδη ξεκινήσει τα μαθήματά τους. Απλά κάνουν παύση. Και σιγά σιγά μπαίνουμε και σε κανονικό πρόγραμμα να ξεκινήσουν και οι υπόλοιπες τάξεις και του γυμνασίου και του λυκείου. Μαθήματα από έμπειρους καθηγητές, οργανωμένο πρόγραμμα με προσωπική καθοδήγηση για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Σας περιμένουμε λοιπόν στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86110. Φροντιστήριο Εχμή, γιατί η επιτυχία ξεκινάει από σήμερα.
0: Άρα, τι κάνουμε τώρα?
1: Τώρα πάμε Ελένη Φουρέιρα.
0: Ελένη Φουρέιρα, και βλέπω διάλεξη σήμερα για να πούμε την καλημέρα και διαδικτυακά στους φίλους μας με το αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Θες το αεροπλάνο να ακούσουμε δηλαδή, έτσι?
1: Ναι.
0: Εντάξει, αεροπλάνο, αεροπλάνο, Φουρέιρα, αύριο η Φουρέιρα.

0: Τι, τόσο λίγο? Τόσο λίγο? Α, δεν παίζεται.
1: Όχι και λίγο. Τόσο πολύ χώρεψε η κοπέλα.
0: Δεν γίνεται, παιδιά.
2: Κουράστηκε.
0: Ωραία. Συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω.
1: Συνεχίζουμε και να πάμε και στη σύμπλευση που είναι μαζί μας, το πιο σύγχρονο ΚΔΙΦ στον ομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670-84555.
0: Βεβαίως και Μάικλ Τζάκσον, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα βάλουμε ένα Billie Jean. Δεν γίνεται να μην δε
2: κύριε Χρήστο, δεν πιστεύω να είσαι και εσύ από αυτούς που περιμένουν στα αστυνομικά του να τα βγάλουν διαβατήρια.
0: Το κάναμε χθες θέμα, κύριε.
2: Α, το κάνατε χθες.
1: Ναι. Listen to me. Γιατί εμείς χθες το κάναμε θέμα και ο κύριος Πυρίδης μας είπε ότι δεν γίνεται και ιδιαίτερα πανικός. Εγώ όμως χθες συνάντησα άνθρωπο που δουλεύει σε γνωστό φωτογραφείο της πόλης.
0: Μάλιστα.
1: Και μου είπε ότι για τις φωτογραφίες για τα διαβατήρια γίνεται πανικός.
0: Άρα λοιπόν, γιατί ο κύριος Πυρίδης μας είπε ότι δεν γίνεται πανικός, ενώ γίνεται τελικά πανικός?
2: Εσύ πήγες, κύριε Χρήστο, έβγαλες?
0: Εγώ δεν θα έχω σκοπό να ταξιδέψω στο εξωτερικό, οπότε δεν με ενδιαφέρει.
2: Ναι, καινούργια ταυτότητα έβγαλες?
0: Όχι.
2: Ούτε διαβατήριο?
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Καλά, δεν του βγάλετε ταυτότητα ακόμα?
1: Όχι, όχι, μόνο προσωπικό αριθμό έχει καινούργιο.
2: Ένα, σαν να βγάλεις ταυτότητα.
0: Ναι, δεν είναι, όχι.
1: Μισοτσιπαρίστηκε δηλαδή.
0: Οπότε δεν έχει, παιδιά, να κάνει. Δεν έχει να
1: πιάνει,
0: κάνει.
1: Δεν πιάνει σήμα τώρα το. Εκεί τα. Πώς το λένε, το χάραγμα.
2: Πήγαν οι αθεόφοβοι και κάνουν ρέσερα να βγάλουν διαβατήριο. Δηλαδή,
1: καλά, στην Κοζάνη. Άσε Θεσσαλονίκη, Αθήνα που ήταν αναμενόμενο να κάνουν ρέσερα.
2: Κοζάνη,
1: στην Κοζάνη, ναι. Χιλιόμετρα, ναι, ναι, ναι, σου χαμός, λέει. Ναι. Τι να πω, ρε παιδιά.
0: Οπότε.
1: Ναι.
0: Έγινε. Εσείς υποστηρίζετε ότι γίνεται πανικό στο τμήμα διαβατήριων.
1: Εμένα έτσι μου είπαν.
2: Γίνεται και εμένα έτσι μου είπαν. Χαμό στο ίσιο μα.
0: Μήπως ο κύριος Πυρίδης, επειδή δεν ήταν εκεί, δεν είδε ακριβώς την κατάσταση από κοντά, ε?
2: Μήπως δεν ήθελε να πει για να πάνε κι άλλοι να βγάλουν?
0: Ξέρεις,
2: τώρα το κράτος.
0: Μπράβο.
2: Κύριε Χριστό,
0: τι?
2: Τα οικονομάει από αυτούς.
0: Ποιος?
2: Το κράτος. Γιατί το διαβατήριο.
0: Όλα για τα λεφτά, ρε.
2: 80-90 ευρώ, ενώ η ταυτότητα με 10 μισό τελείωσε.
0: Και το διαβατήριο είναι 80-90.
2: Εκείνο, γύρω στο κατοστάρικο όλη.
1: Ναι, κατοστάρι πρέπει να είναι.
0: Και σήμερα είναι τελευταία μέρα. Χθες είχε ουρά στη Θεσσαλονίκη 5 ωρών. Δηλαδή, αν έβγαζες, αν θέλεις να σε βγάλεις χθες, ήταν 5 ωρών. Καταπληκτικό.
2: Περιττό να σου πω ότι έκανε ένα βιντεάκι και έχει μέχρι τώρα 1000 σχόλια. Δεν χρειάζεται να σου πω τι.
0: Σοπαρέ.
2: Να.
0: Δηλαδή, 1000 σχόλια.
2: Δηλαδή, δεν πάνε καλά.
0: Έπρεπε να πάρεις την κάμερα σου.
2: Πού, κύριε Χρήστο,
0: και να πας στο τμήμα διαβατηρίων.
2: Επικίνδυνα πράγματα.
0: Τι, θα σε κυνηγήσει?
1: Δεν βλέπει την αστυνομία.
0: Τα σε τα φοβάς, μη φας ξύλο.
2: Δεν φοβάμαι, αλλά ξέρεις ο άλλος, δεν ξέρεις πώς αντιδράει. Και τώρα δεν είμαστε. Έχουμε κάποια ηλικία να
0: ξεχωρίσουμε. Και καλοκαίρι έχουμε και παιδιά τώρα.
2: Ναι,
0: τώρα
1: πάντως να σας πω ότι το χθεσινό μου πόλο έκλεισε με 62-38 ποσοστό. Δηλαδή 62% έχει βγάλει καινούργιες ταυτότητες, 38% δεν έχει βγάλει.
0: Άρα είναι η περισσότερη με καινούργια ταυτότητα στην Καστοριά.
1: Από αυτούς που ψήφισαν τουλάχιστον.
0: Μάλιστα.
2: Κάπως έτσι.
0: Είναι μια τάση
1: τώρα να...
2: Εγώ γιατί δεν ψήφισα, κύρα?
1: Δεν ξέρω, τώρα έφυγε.
2: Τι έφυγε, ρε?
1: Έφυγε,
0: δεν μπορώ να κρατάμε και αιώνια. Να ψηφίσετε, κυρία μου. Λοιπόν, γουστάρετε και έναν Μάικλ Τζάκσον που θα έπρεπε την παράσταση την Κυριακή. Πάμ, πάμ.
2: Όπου ανατρίχιασαι.
0: 2, 3, 4 και...

0: Έλα ρε Billie Jean. Έλα ρε Billie Jean. Ωραίος. Ακούσαμε και Μάικλ έτσι. Συνοπτικά παιδιά, τρεις μέρες River Party, ακούσατε ενδεικτικά πράγματα από την κάθε μέρα. Λοιπόν, πέθανε ο θρυλικός Φράνκο Μπαρέζι, παιδιά. Ναι. Για μας τους λίγο μεγαλύτερους που ζήσαμε την εποχή του και δεκαετία του 80, θρελικός αμυντικός, χειρολεκτικά Μιλανέζος, δεν άλλαξε ποτέ ομάδα, στη Μίλαν γεννήθηκε, στην Μίλαν αποχώρησε. Σε μια δεκαετία που ήταν η δική του δεκαετία του 80, που η Ιταλία έπαιζε ένα ποδόσφαιρο, αν τον θυμάστε. Πού να το θυμάστε, βέβαια.
1: Ποια χρονολογία.
0: Δεν ζούσατε εσείς. Ναι. Αν έχετε ακούσει για το Κατενάτσιο.
1: Ναι, ναι, ναι, έχουμε ακούσει.
0: Φουλάμινα. Ότι βασισμένη στην αμυντική διάταξη μια ομάδα κτλ. Κρατώντας το 0, κάτι θα κάνει μπροστά και θα βγει νικήτρια. Κατάλαβε.
2: Μυστήριο, εσύ πού τα ξέρεις αυτά όλα.
1: Πώς ρεσαι, τι ο άνθρωπος.
2: Είναι επειδή σ' αρέσει το ποδόσφαιρο πολύ, ε.
3: Ναι, και.
2: Τώρα δηλαδή είπες κατευθείαν φουλάμινα. Πού το ήξερες αυτό.
3: Αν και τη Μίλαν.
0: Στο μικρόφωνο, Στέριο μου.
3: Αν και τη Μίλαν του 80, δεν την. Τη μεγάλη Μίλαν, ας πούμε, δεν την έζησε καθόλου γι' αυτό.
2: Πού να τι έχει ζήσει. Ούτε.
1: Ούτε ζήσαμε εμείς που είμαστε και γερμένοι.
2: Ούτε εγώ δεν ήμουν γεννημένη, φαντάσου. Φοβερό. Πράβο, Στέριο.
0: Εγώ ήμουν γεννημένο, σε ζούσα τα καλύτερα μου χρόνια.
4: Το 80, κύριε Χρήστο, ε.
0: Το 80, βεβαίω. Όλη η δεκαετία του 80.
4: Τι διαφορά έχει με τώρα, ας πούμε.
0: Σαν το 80 δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ στον αιώνα τον άπαντα.
4: Κάτσε ρε, εσύ η ιστορία επαναλαμβάνεται, μπορεί να ξαναυπάρξει.
2: Καλά σου λέει.
4: Όπως είπε και ο Αϊνστάιν.
0: Η δεκαετία του 80 δεν μπορεί να επαναληφθεί ποτέ στον αιώνα τον άπαντα.
4: Κύριε Χρήστο.
0: Άλλες δεκαετίες μπορεί να επαναληφθούν.
4: Κύριε Χρήστο, ο Αϊνστάιν τι είπε, ξέρεις.
0: Πώς.
4: Ο τρίτος παγκόσμιος θα γίνει με πυρηνικά όπλα. Μάλιστα. Ο τέταρτος θα γίνει με τόξα. Μπορεί να ξαναεπανέλθει.
0: Είναι η αρχαία, ναι.
4: Μπορεί ξαναεπανέλθει, να ζήσουμε το 80 πάλι.
0: Είχε πει αυτό, ναι.
2: Η αρχαία, βρε. Αφού με τις αρχές δεν είχε γίνει κανένα πρώτος παγκόσμιος.
4: Ναι,
2: ο Αϊνστάιν το είπε. Ποιο αρχαίο.
4: Αρχαίος είναι και αυτός για μας.
0: Αρχαίος.
4: Κατευθείαν την πήρε του ανθρώπου.
2: Το είχαν πει αρχαίοι.
0: 6 ετών ο Μπαρέζι.
4: Α, μικρός, ρε.
0: Δυστυχώς πάντα η μάχη με τον καρκίνο δεν είναι νικηφόρα. Και πάλευε πολύ καιρό. Δεν τα κατάφερε στο τέλος. Και έτσι λοιπόν ο Φράγκο Μπαρέζι που υπηρέτησε, επαναλαμβάνω, αυτό το καταπληκτικό φοβερό σύστημα της Ιταλίας, το αμυντικό σύστημα, ήταν από τους βασικούς συντελεστές του κατενάτσιο του Ιταλικού, έφυγε σήμερα από την ζωή. Και βέβαια έγινε παγκόσμια, όπως καταλαβαίνετε, είδηση. Τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, με τη φανέλα της Μίλαν βλέπω εδώ κάποια στοιχεία. Αγωνίστηκε 719 επίσημους αγώνες, κατέκτησε 6 πρωταθλήματα Ιταλίας, 3 κύπελα πρωταθλητριών της Champions League, 2 διηπειρωτικά κύπελα, 3 ευρωπαϊκά Super Cup και 4 Super Cup Ιταλίας. Κάτι άλλο υπάρχει, ρε παιδιά. Η αφοσίωση στο σύλλογο ήταν μοναδική, λέει εδώ το ρεπορτάζ, με τη Μίλαν να αποσύρει τη φανέλα με το ιστορικό νούμερο 6, πάντα νούμερο 6 Μπαρέζι, προς τιμή του μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση. Αυτά. Ωραία. Και 81 φορές με τη φανέλα της Εθνικής Ιταλίας, έτσι, μέλος της ομάδας που κατέκτησε και το παγκόσμιο κύπελλο του 1982, ακριβώς με αυτή τη μέθοδο.
4: Ωραία, όταν γεννήθηκε.
0: Η Ισπανία. Η Σκουάντρα Ατζούρα.
4: Σκουάντρα Ατζούρα.
0: Σκουάντρα Ατζούρα, ακριβώς. Λοιπόν.
4: Ο κύριος Μορφίδης δεν έχει κανένα ρεπορτάζ.
0: Ο κύριος Μορφίδης ξέρει, πιστεύει στον Φράνκο Μπαρέζι.
4: Πού να ξέρει αυτός από μπάλα, μωρέ, άσχετα.
0: Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
5: Ήταν αυτός που καθιέρωσε το κατενάτσιο προπονητής στην Ιταλία.
2: Ποιος?
5: Χερέρα, Χερέρα.
0: Ο Χερέρα, μπράβο, ακριβώς.
5: Δεν θυμάμαι το μικρό το όνομα ποιο ήταν.
0: Πάμπλο. Εσάς σας άρεσε όμως το κατενάτσιο, ήταν σπαστικό για τις ομάδες που παίζουν με Ιταλία. Πολύ άμυνα, ρε παιδί μου, πολύ άμυνα. Δεν παίρνουσε τίποτα βέβαια, αλλά πολύ άμυνα.
5: Πολύ άμυνα, ναι. Ο Χερέρα ήταν ο πρώτος που καθιέρωσε.
0: Ναι,
5: ο προπονητής.
0: Ναι. Τον Μπαρέζι, τον θυμάσαι να παίζει το σύστημα αυτό?
5: Το θυμάμαι, αλλά θέλω να σου πω. Ο Μπαρέζι ήταν
0: ποδοσφαιριστής.
5: Ναι. Ο Χερέρα ήταν προπονητής.
0: Ναι, που εφάρμοσε το σύστημα, ναι.
5: Μπράβο, ναι, αυτός εφάρμοσε το σύστημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Πώς παίζονταν δηλαδή, τι ιδιαιτερότητα
0: πολύ,
4: είχε?
0: Πολύ, πολύ άμυνα. Δηλαδή δεν έπαιρνε ανάσα από
5: επιθέσεις. Η καλύτερη δεκαετία.
0: Τον έπαιρνε για τον αμυντικό.
5: Για μας το αιώνα ήταν το 80. Ναι. Πολύ σωστά τα λες.
0: Ναι.
2: Και εσύ ωραία περάσετε το 80,
0: πες τα.
5: Πες τα παιδιά να καταλάβουν. τέτοια χρόνια δεν ξανάρχονται.
0: Βέβαια, δεν ξέρουν τα παιδιά αυτά. Εδώ.
4: Καλά, ρε, πώς ζούσατε χωρίς Facebook.
5: Ευτυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτοί αν δεν έχουν Facebook, δεν ζουν εδώ πέρα.
2: Μην δεν ζείτε εσείς χωρίς Facebook. Και ξέρετε, σας ξαναγυρνούσαμε στο 80 και δεν ξέρετε τι να κάνετε.
0: Αν ζήσει μια μέρα χωρίς Facebook, θα πεθάνουν, ρε.
2: Ποιος? Εμείς ή εσείς?
5: Έγινε. Άντε, έχουμε και δουλειές.
0: Τι δουλειές έχουμε, για να το συζητήσουμε.
2: Κάτσε να το συζητήσεις τώρα. Λοιπόν.
0: Όχι, να παρευχή.
2: House of Beauty θα σας πάω, παιδιά μου. Ναι. Εκτός από τη μαλούρα που σου είπα πριν ότι έκανα τα σέτα, δεν ξέρω αν πρόσεξες το φρύδι μου και τη βλεφαρίδα μου.
4: Ναι.
2: Δεν είμαι βαμμένη αυτή τη στιγμή.
4: Αν και μείωψε να το προσέχω τώρα.
2: Δεν είμαι καν βαμμένη αυτή τη στιγμή. Το βλέπεις. House of Beauty. Τέλει. Όλα αυτά τα αποτελέσματα. Λοιπόν, πάμε House of Beauty. Να ξεκινήσω με Laser Renova, γιατί είναι και καλοκαίρι και θέλουμε να απαλλαχθούμε μια και καλή από τις τρίχες μας. Ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης, λοιπόν, με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης, γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Φυσικά όμως πάμε και στο πρόσωπό μας να κάνουμε και εκεί κάποια περιποίηση. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανεμακτή και εντελώς με εντελώς ανωδυνή. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξηση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift και brow lift είναι αυτά που έκανα εγώ που έλεγα πριν στον Τασέτα για εντυπωσιακό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου του 2027 πια, που πρέπει να κλείσετε εγκαίρως τα ραντεβού σας γιατί εξαντλούνται. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty για το σώμα αυτή τη φορά. Το ζητούσατε. V-Power και EMS για σώμα, λοιπόν, για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατσάκια, για γόνατα, για παντού. Κάνει σύσφιξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση και τι δεν κάνει. Το ίδιο μηχάνημα είναι και για πρόσωπο, βεβαίως. Κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Είναι φοβερό. Δείτε το, ψάξτε το στο ίντερνετ, V-Power και EMS. Δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα, διότι δεν είναι λόγια, είναι πραγματικά αποτελέσματα και κλείστε άμεσα το ραντεβού σας, είμαι σίγουρη ότι θα το κάνετε έτσι και αλλιώς. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΗ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467042368.
0: Επειδή είμαστε σε Mood River, να ακούσω και το ανισόπεδη δίσκο που μου αρέσει πάρα πάρα πολύ.
2: Ωραίο.
0: Με αυτό πάμε για διάλειμμα, παιδιά. Και η Παν Παν River, ανισόπεδη.

0: κομματάρα, ε.
1: Τέλειο.
0: Νομίζω ότι αγγίζει την τελειότητα αυτό το τραγούδι και δεν είναι τυχαίο που ακούμε και στα ελληνικά top ένα τέτοιο τραγούδι. Ιδιόμορφο θα λέγαμε. Ήταν για πάρα πολύ καιρό μέσα στα top 100 του ελληνικού ρεπερτορίου.
1: Και εκτός από τον Παμ Παμ που είναι πάρα πολύ ωραίος, είναι και η Μελαντίνη μέσα, η οποία είναι καταπληκτική
0: καλλιτέχνη. Μητροπούλου, νομίζω, κάπως λέγεται.
1: Η Μελαντίνη δεν ξέρω ποιο είναι το επιθετό τη. Μελαντίνη είναι γνωστή.
0: Ωραία.
1: Τώρα, πώς τη λένε στο επίδοτο, δεν ξέρω, μην με ρωτάς. Λοιπόν, έχω να σου πω πριν πάω γκδάπ με ψυχολογικό και διαφημιστικό, να σου πω ότι μου στέλνει Νίκος Παουτζής το σωστό του ρεπορτάζ. Μόνο με ραντεβού είναι για το διαβατήριο, να ξέρετε. Μόνο με ραντεβού για διαβατήριο. Προχθές γνωστός του πήρε τηλέφωνο για ραντεβού, λοιπόν, και του έκλεισαν 28 Αυγούστου. Δηλαδή σε ένα μήνα από τώρα.
0: Καθόλου κίνηση.
1: Όλα μέχρι τότε είναι κλειστά. Αυτό γίνεται εδώ και ένα μήνα, λέει ο Νίκος Παουτζής. Και όσοι περιμένουν ουρά, απλά τους κλείνουν ραντεβού. Δεν υπάρχει πάω, περιμένω στην ουρά και βγάζω διαβατήριο. Είναι μόνο με ραντεβού. Οπότε όσοι θέλετε να το κάνετε, θα μου πείτε τελευταία μέρα σήμερα. Σιγά μην βρείτε ραντεβού.
2: Γιατί από αύριο δεν μπορείς να κάνεις.
1: Δεν ξέρω αν από αύριο μπορείς να βγάλεις με την παλιά ταυτότητα. Δηλαδή όσοι πάνε για τον επόμενο μήνα, δεν ξέρω αν θα βγάλετε. Αυτό δεν το γνωρίζω.
2: Παίζει και αυτό.
1: Θα πρέπει να το ψάξω. Δεν ξέρω. Οπότε να ξέρετε ότι μόνο με ραντεβού, μην πάτε στις ουρές και περιμένετε. Γιατί και να περιμένετε και να καταφέρετε να φτάσετε, το μόνο που θα καταφέρετε είναι να κλείσετε ραντεβού, όχι να βγάλετε διαβατήριο. Οπότε καλύτερα μπείτε ηλεκτρονικά, βρείτε τα ραντεβού σας και κλείστε τα όλα. Από αύριο δεν εκδίδεται διαβατήριο με παλιά ταυτότητα. Δεδομένο.
0: Τέλος.
1: Οπότε όσοι προλάβετε. Σήμερα,
2: κύριε Χρήστο,
1: παιδιά,
2: άντε και με καινούργια ταυτότητα.
0: Με γεια να μην πω την ύφη.
1: περίμενε. Εκδάπ με ένα ψυχαγωγό και διαφημιστικό.
0: Με γεια την ύφη.
1: Λοιπόν, πάμε εκδάπ με ένα ψυχαγωγό. Και αν ψάχνετε ένα χώρο που η δημιουργικότητα, η μάθηση και η χαρά γίνονται καθημερινότητα, το ΚΔΑΠ ΜΕΑ Ψυχαγωγό προσφέρει ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για άτομα με αναπηρία, με πλούσιες δραστηριότητες όπως μουσική, θέατρο, αθλητισμός, ζωγραφική, ρομποτική, μαγειρική, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδρομές, υπασία και τι δεν έχει. Μπορείτε τώρα λοιπόν να κάνετε τις αιτήσεις σας για τη δωρεάν συμμετοχή σας ως την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Έχουμε καταληκτική ημερομηνία. Τετάρτη, αυτή την Τετάρτη που μας έρχεται, 5 Αυγούστου, τελευταία μέρα για τις αιτήσεις σας. Για απορίες, διευκρινήσεις και βοήθεια μας βρίσκεται καθημερινά στη από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 2467-024-111.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Λέγε, Στέργιο.
1: Ναι, για να δούμε τώρα.
4: 29.
0: 29. Τα σέτα.
2: 28.
0: 28. Έλενα.
1: 27.
0: 28,3.
2: Έλα ρε. Τον έφαγα το Στέργιο.
0: Μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
6: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
7: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
6: Τότε μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
7: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
6: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
7: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
8: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
9: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει. Το τραπέζι που θα γευματίσουμε. Το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
10: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
10: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
10: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
11: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
12: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
11: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
12: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
12: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
11: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
11: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
11: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
13: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
14: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
15: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
16: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
17: Αντένες FM 93,6.
0: Δεν θα το πιστέψετε, αλλά πάμε στα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής μας.
2: Τέλεια.
0: Και φεύγουμε για διακοπές, η κυρία Έλληνα δηλαδή, γιατί εμείς θα είμαστε και πάλι εδώ τη Δευτέρα, κυρίες και κύριοι. Μοναχούλιδες, δεν πειράζει.
1: Να Παρασκευή θα έρθουν τα παιδιά,
0: αυτή
1: να σε βοηθήσουν.
0: Αυτή είναι η ζωή. Η ζωή.
2: Αν μπορέσω, κύριε Χρήστο, θα σου έρθω και μέσα στη βδομάδα.
0: Αλήθεια λες.
2: Θα σου κάνω έκπληξη.
0: Άντε ρε γόρι.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε μέση Marvel πριν προχωρήσουμε το πρόγραμμά μας, παιδιά, γιατί ξέρω ότι εσείς οι γονείς ψάχνετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να κάνετε με τα παιδάκια σας και σήμερα είναι η τελευταία Παρασκευή, παιδιά. Ήδη το ένα μας εργαστήρι πραγματοποιήθηκε για παιδάκια 1,5 ετών και πάνω. Μένει το τελευταίο μας εργαστήρι το απόγευμα Creative Summer Workshop για παιδάκια 4 ετών και πάνω, 5,5 με 6,5 σήμερα το απόγευμα. Γονείς μου, προλαβαίνετε, μπαίνετε μέση Marvel στο Facebook ή το Instagram, βρίσκετε τη φόρμα συμμετοχής και δηλώνετε συμμετοχή και τη συμμετοχή και του δικού σας παιδιού πριν οι θέσεις εξαντληθούν, γιατί είναι περιορισμένες, έτσι σας το λέω. Εναλλακτικά μπορείτε να μας καλέσετε στο 2467-0-24-639, θα πω κατά τύχη, ένα λεπτό να βρω λίγο τα χαρτιά μου εδώ πέρα. Πού τα έχω, μωρέ. Σωστά το είπα, 24-639. Ή μας έρχεστε στη Μητροπόλεως 47 από κοντά κατευθείαν. Μέση Marvels, χάος, σαν το δικό μου εδώ πέρα, που φέρνει όμως χαμόγελα.
0: Και από τον Τζόρτζ τον Παπαδόπουλο έχετε καλημέρα.
18: Γεια σου, ρε, τεχνικέ διευθυντή της Μεσταμίας.
0: Έχει πάρτι εκεί το Σάββατο, κοίτα, στις Μεσοποταμίες.
1: Μεσοποτάμια.
0: Η νέα του μεγάλη αγάπη τη Μεσοποταμία. Γεια σου, Τζόρτζ.
18: Μας έχει μπερδέψει.
1: Πόσες αγάπες έχει ο Τζόρτζ.
18: Μας έχει μπερδέψει.
0: Ναι, μας έχει μπερδέψει. Λοιπόν,
1: βλέπω
0: εδώ άλλο. Μάλιστα, ο Στράτος μου στείλε μια φανέλα του Σίμου του Βαζέλα του Κουρέα.
1: Ναι.
0: Με το Πρινιόλι.
1: Πρινιόλι.
0: Αυτή δεν χωράει ούτε στο μπούτι του, του Σίμου.
1: Εσύ τώρα, εσένα τώρα που αδυνάτησες, μήπως σου κάνει.
0: Όλες μου κάνουν εμένα. Εμένα μου κάνουν τώρα από την παιδική μου ηλικία ρούχα.
1: Σε παίρνουμε τον Μπεμπιλίν.
0: Ακριβώς. Παιδιά μου, ξέρετε τι σκέφτηκα έτσι.
1: Τι σκέφτηκες? Για...
18: Πες το.
0: Κοίτα. Για τον επίλογο έτσι της εκπομπής.
1: Ναι.
0: Να βάλω ένα ωραίο ποτ πουρί.
1: Όχι, ποτ πουρί πάνω.
0: Ναι. Και να ακούσουμε αρχικά. Σας έχω και ένα ωραίο εδώ πέρα. Pink Floyd με μπουζούκι, έχετε ακούσει ποτέ?
18: Pink Floyd.
1: Όχι, για κάποιο λόγο.
18: Ψαγμένο.
19: Θα τα βάλουμε. Βέβαια. Αυτά δεν θα βάλουμε.
20: Θα τον αγοράσω.
19: Θα βάλουμε και Pink Floyd, λες?
20: Ναι.
19: Να βάλουμε. Για δώσε εδώ.

0: Καλά, έχετε πάθει σοκ τώρα, έτσι. Ρε παιδιά, Θεέ μου μεγαλοδύναμε. Το μπουζούκι τελικά τα παίζει όλα, παιδιά.
1: Για τον Νίκο του Παουτζή, αφιερωμένο.
0: Ακριβώς. Θεέ μου μεγαλοδύναμε τώρα και πάμε, Ελενάκη, για τα επόμενα.
1: Ναι, να πάμε λίγο και Αγκίστρι, έτσι. Ταιριάζει και η μουσικούλα αυτή στο Αγκίστρι. Βάζουν τέτοια τραγουδιά ωραία τα παιδιά. Πάμε λοιπόν στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι για να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας τα πιάτα. Όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομό λαβράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας ρε παιδιά, που είναι φρεσκότητες και πεντανόστιμες. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως και μπαπ τόνου ή σνίτσελ ξυφία. Τα καινούργια μας ζυμαρικά, ζυμαρικά πάκερι, που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με

0: μου μεγαλοδύναμε, τεράστιο τραγούδι όπως καταλαβαίνετε παιδιά. Και κοιτάξτε, θα πάμε λίγο σχετικά, διότι όπως είπαμε νωρίτερα, θα έχουμε κάποια στιγμή τον Μητροπολίτη μας μαζί μας. Η είδηση ότι το 4, το ιστορικό στρατόπεδο της Χαστοριάς, περνάει στα χέρια της τοπικής μας εκκλησίας, δεν μπορεί να περάσει όπως καταλαβαίνετε, απαρατήρητη. Είναι μια μεγάλη είδηση για την οποία ο Μητροπολίτης είναι στη γραμμή μας και θα μιλήσουμε σχετικά. Σεβασμιότατε, καλή σας ημέρα.
1: Χαίρετε, καλή σας ημέρα.
0: Το προσπάθησαν πάρα πολλές δημοτικές αρχές διαχρονικά. Ήταν πάγιο έτοιμα πάρα πολλών ετών από τότε που έκλεισαν τα συγκεκριμένα στρατόπεδα να παραχωρηθούν αυτές οι εκτάσεις προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Τελικά δεν πάει στην τοπική αυτοδιοίκηση, πάει στα χέρια της Εκκλησίας για 25, αν δεν κάνω λάθος, χρόνια.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι αλήθεια για συγκεκριμένο σκοπό.
0: Για συγκεκριμένο σκοπό. Ναι. Μπορείτε να μας πείτε αν ήταν αρχικά έτοιμά σας αυτό ή επειδή δεν είναι το μοναδικό στρατόπεδο που δίνεται σε κατατόπους εκκλησίες, θα λέγαμε ότι είναι πάρα πολλά τα στρατόπεδα ανά την Ελλάδα που με μία απόφαση δόθηκαν στις κατατόπους τοπικές εκκλησίες.
1: Ναι, αυτό είναι το έτοιμά μου το πρώτο. Η πρώτη επιστολή που έστειλα από ήταν τον Σεπτέμβριο του 2023, πριν από
0: πού τη στείλατε, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας?
1: Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ναι.
0: Τον κύριο Δένδια.
1: Τον κύριο Δένδια. Από τότε επισκέφτηκα και το Υπουργείο δύο φορές και τον τότε Υπουργό, τον κύριο Κεφαλογιάννη, και τον αρχηγό, πρέπει να πούμε, και τον αρχηγό επισκέφτηκα που είναι συμπατριώτης μας. Αλλά και τελικά νομίζω ότι...
0: Άρα έπαιξε ρόλο και ο κύριος Κωστίδης σε αυτήν την παραχώρηση λογικά.
1: Νομίζω ότι είναι επειδή ανήκει στο ΤΕΘΕΑ, ΤΕΘΕΑ κάπως έτσι πως λέγεται αυτό,
0: ναι,
1: λέει,
0: ναι,
1: το Υπουργείο, υπάρχει μια επιτροπή η οποία διερευνά τα θέματα και τελικά υπογράφει.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε τώρα. Πιστεύω όμως ότι η τελική απόφαση πρέπει να πούμε είναι και αυτό καρπός των καραβαγγελίων, διότι είχε έρθει εδώ ο κύριος Υπουργός. Και αν δείτε στα πορίσματα που εξέδωσε για τα καραβαγγέλια, ότι είχα γράψει ότι δόθηκε η υπόσχεση για την τελική παραχώρηση του κτηρίου και της εκκλησίας. Εγώ έχω ζητήσει ένα
0: Αναρθούμε λίγο και σε αυτό. Τι παραχωρείται στην εκκλησία από το 4, το οποίο είναι τεράστια έκταση βέβαια, έτσι?
1: Ναι, τεράστια έκταση. Εγώ δεν ζητάω. Την έκταση ζήτησα, μας παραχωρείται μια έκταση 2 στρεμάτων και κάτι,
0: ναι.
1: Η οποία περιλαμβάνει...
0: Άρα μισό λεπτό, σεβασμιότατε, δεν παραχωρείται όλο το στρατόπεδο στην εκκλησία?
1: Όχι, όχι, όχι, 2 στρέμματα.
0: 2 στρέμματα, μάλιστα.
1: Ναι, από το στρατόπεδο 2 στρέμματα, το οποίο μέσα περιλαμβάνει το... Γιατί ήταν στοχευμένο και το έτοιμά μου, περιλαμβάνει, είχα πάει και το είχα επισκεφτεί, ένα κτίριο 200 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο θα είναι το κέντρο το επισκεπτικό,
0: ναι,
1: και το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου. Νομίζω ήταν δίκαιο αυτό.
0: Αυτά τα δύο χτίσματα ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι, αυτά τα δύο χτίσματα. Είχα ζητήσει επίσης, τώρα δεν έχω μπροστά μου έτσι όλα τα έγγραμμα για να σας τα πω με λεπτομέρειες, τα λέω απ' έξω. Είχα ζητήσει για να γίνει επισκεπτικό κέντρο, δηλαδή εκεί θα γίνεται το συσίτιο, είναι αποθήκες τροφίμων, πρώτα να...
0: Συγγνώμη, για να το καταλάβουμε απολύτως, εκεί θα μαγειρεύεται πια το συσίτιο το καθημερινό?
1: Ναι, βεβαίως, τώρα, μέχρι τώρα γίνεται το συσίτιο σε ένα δωμάτιο 2x3, 3x3 να είναι στη Ταβιθά, εδώ δίπλα στη Μητρόπολη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε δυνατότητα αποθήκευσης, δεν έχουμε δυνατότητα ψυγείων κτλ. Είναι πολύ περιορισμένο. Οπότε θα μεταφερθεί αυτό.

0: και συγχρόνως θα μεταφερθούν και όσο μπορούμε αποθήκες τροφίμων, δέματα κτλ. Ώστε όταν μας βρίσκονται δωρητές, τώρα υπάρχουν δωρητές που θέλουν να μας δώσουν ας πούμε κρέατα, κοτόπουλα, ρύζι και δεν έχουμε που να τα αποθηκεύσουμε. Οπότε θα έχουμε και τις αποθηκευτικές.
1: Άρα θα χρειαστείτε έναν χρόνο, φαντάζομαι, σεβασμιότατε, και να οργανώσετε και να ίσως να ανακαινήσετε λίγο τους χώρους που έχετε πάρει, τα 200, ναι, τα 200 τετραγωνικά τουλάχιστον, ώστε εκεί να μαγειρεύετε, εκεί να αποθηκεύετε, εκεί να υπάρχουν και ψυγεία.
0: Ναι, και εκεί από εκεί θα διανέμετε πλέον.
1: Και από εκεί θα διανέμετε το καθημερινό συζήτιο.
0: Στις ενορίες και μάλιστα μπορώ να πω είναι σε ένα κέντρο, έτσι, σε ένα χώρο λίγο πιο στρατηγικό, γιατί ελπίζουμε, και αυτό είναι μια πρόσκληση που κάνω και μέσω της εκπομπής σας και του ραδιοφωνικού σταθμού, ότι τώρα θα αυξηθούν και ανάγκες για εθελοντές. Το είχα ανακοινώσει αυτό στην εκδήλωση του Γενικού Φιλοκτώου Ταμείου το 25 και είχαν το χειροκροτήσει ο κόσμος και λέω τώρα σας παρακαλώ τέλος εθελοντές, γιατί ήδη είχα αυτές τις επαφές και πίστευα ότι θα γίνει αυτή η παραχώρηση. Βέβαια υπάρχουν τα γραφειοκρατικά, πιστεύω, νομίζω υπήρχε κάποιες δυσκολίες, αλλά τελικά το καταφέρουμε, είναι για 25 χρόνια. Οπότε εκεί ζητούμε και τους εθελοντές, οι οποίοι τώρα θα είναι εθελοντές και από τις ενορίες των Μανιάκων, της Μεσοποταμίας, του Άργου Σωστικού που είναι πιο κοντά, και θα γίνεται και πιο εύκολα η διανομή. Mm-hmm. Είναι ένα πείραμα.
1: Ναι. Πόσο χρόνο θα χρειαστείτε, σεβασμιότατε, για να...
0: Για το πείραμα αυτό μας παρακινεί να το κάνουμε οι ανάγκες. Είναι συγκεκριμένες ανάγκες. Ναι.
1: Πόσο χρόνο θα χρειαστείτε για να είστε έτοιμοι να είστε στο νέο χώρο?
0: Αχ, κοιτάξτε, επειδή εγώ θα ήθελα να σας το πω μόλις κλείσουμε την μέρα των εγγενείων. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές λέμε κάτι και έρχονται τα διάφορα εμπόδια, τα γραφειοκρατικά, τα τεχνικά κτλ. Θέλω και ευελπιστώ μέσα στο έτος.
1: Μέσα στη χρονιά το πιστεύετε ότι θα καταφέρετε να μετακομίσετε εκεί?
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Πιστεύω. Αλλά θα ήθελα αυτό να το πούμε όταν μου πούνε είτε έτοιμα, λοιπόν ορίζουμε ημέρα εγγενείων, να είμαστε και πιο σίγουροι. Δεν θα ήθελα έτσι να πω κάτι.
1: Θα χρειαστείτε ψυγεία, θα χρειαστείτε κάποιες υποδομές. Αυτά υπάρχουν ή πρέπει να αγοραστούν από την Μητρόπολη, ή θα πρέπει κάποιοι που αν θέλουν να κάνουν μια δωρεά να την κάνουν βασιζόμενοι στις νέες ανάγκες των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων?
0: Κοιτάξτε, θα γίνει μια παγκινιά, όπως λέγεται στο Άγιος, δηλαδή μια συνεργασία, και θα καλέσω συνεργασία. Ναι. Δηλαδή πρέπει να γίνει συνδυασμός και με συλλόγους και με τοπική αυτοδιοίκηση. Θα ζητήσω από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο μπορούν να με βοηθήσουν στην συντήρηση του κτηρίου και στον εξοπλισμό. Ναι. Θα ζητήσω να μπουν και κάποια προγράμματα που υπάρχουν για εξοπλισμό, για κοινωνικούς και κοινωνικές δομές. Και αν υπάρχει χώρος, ας πούμε, βεβαίως σίγουρα θα ζητήσω τα υλικά, όπως μέχρι τώρα δίνανε οι δωρητές για τα κρέατα, τα φαγητά, τα νερά, τα ρύζια. Θα γίνει μια παγκινιά, θα κάνουμε τις ανακοινώσεις και νομίζω ότι θα βοηθήσει ο κόσμος πάρα πολύ, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή σε αυτό δεν το θεωρώ, το θεωρώ ότι θα είναι εύκολο, γιατί είδα, για παράδειγμα, είδα την ανταπόκριση που είχε ο κόσμος στο γυροκομείο. Οπότε όταν και για το συσίτιο, νομίζω ότι θα βοηθήσει ο κόσμος, και πρέπει να σας πω ότι ένα από τα επιχειρήματα που είχα κάνει με το δεύτερο έγγραφο, γιατί είχα στείλει μετά και ένα δεύτερο έγγραφο και ένα τρίτο βέβαια, εκεί ένα από τα επιχειρήματα ήταν ότι αυτό θα αποτελέσει και ένα κύτταρο που μπορεί να το χρησιμοποιήσει η πολιτική προστασία.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί όπως ξέρουμε ότι τα τελευταία γεγονότα και τα φυσικά φαινόμενα χρειάστηκαν χώροι αποθήκευσης ειδών πρώτης ανάγκης και φιλοξενίας μερικών ανθρώπων και συσιτίων. Θεός φυλάξει, δεν θέλουμε να γίνει κάτι στην δική μας επαρχία, αλλά μπορεί να έρθουν από άλλες επαρχίες. Τέλος πάντων, είναι ένα κύτταρο πολιτικής προστασίας. Όταν ήμουν, για παράδειγμα, πρωτοσύγκελος στην Άφακτο, μας είχε ζητήσει η πολιτική προστασία ένα χώρο που σε περίπτωση ανάγκης να είναι χώρος, ας πούμε, συγκέντρωσης και ατόμων και προϊόντων.
1: Μάλιστα.
0: Θα είναι ενεργό. Και θα γίνει και το εκκλησάκι δίπλα.
1: Ναι.
0: Το οποίο το λειτουργούμε, και θα είναι ένα κύτταρο, ένας χώρος δύο στρεμμάτων, που θα είναι ένας χώρος φιλανθρωπίας και θα κινηθεί ένα μέσο το οποίο είναι τώρα ανενεργό για ένα καλό σκοπό.
1: Εύχομαι τα καλύτερα, σεβασμιότατε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον που δείξατε και για τα καλά λόγια που είπατε στην αρχή, στην εισαγωγή που είπατε, και Ναι. Νομίζω αυτό είναι μια παρότρεση για τη συνεργασία.
1: Όλα καλά να πάνε και τη Δευτέρα. Υπενθυμίζω που εδώ θα έχουμε την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, και βεβαίως και το ξυλόγλυπτο του Αγίου Γεωργίου θα το δούμε για πρώτη φορά μετά την ουσιαστικά επεξεργασία που έχει γίνει και αναπαλαίωσή του και συντήρησή του κυρίως. Αλλά και θα έχουμε και την τελετή τα Θηρανίξια.
0: Τα Θηρανίξια, το ιστορικό του 11ου αιώνα, 10ου-11ου αιώνα, Ναίδρυ του Ταξιάρχη Μητροπόλεως.
1: Βέβαια.
0: Όπου είναι και ο τάφος του Παύλου Μελά.
1: Τον τάφο του Παύλου Μελά, ακριβώς.
0: Θα είναι και οι καλεσμένοι και θα είναι βεβαίως θα είναι παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, η οποία και χρηματοδότησε, και θα είναι και ο Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων.
1: Και Σταγών και Μετεώρων.
0: Διότι τα Καραβαγγέλια ήταν Καστοριά και Μετέωρα.
1: Μετέωρα.
0: Και ο δρόμος άνοιξε.
1: Πείτε το ότι άνοιξε ο δρόμος στην Μπράβο, Σεβασμιότατε.
0: Άνοιξε.
1: Και πείτε του, παιδιά, να κάνουμε τώρα τη συνεργασία, Σεβασμιότατε, πέστε, Σταγών και Μετεώρων.
0: Και επίσης θα σας πω ότι θα θυμάστε που το είχα πει και στα Καραβαγγέλια, ότι σε αυτό το εκκλησάκι αναγορεύτηκε αντί βασιλέα σε μικρή ηλικία, νεαρά ηλικία, ο μετέπειτα δεύτερος κτήτρου του Μετεώρων, ο Ιωάσαφ Ούρεσης Παλαιολόγος.
1: Ναι, σε αυτό το εκκλησάκι τώρα εδώ.
0: Σε αυτό το εκκλησάκι.
1: Ναι.
0: Σε αυτό. Έχει μέσα αγιογραφίες, η πρώτη αγιογραφίες του 10ου-11ου αιώνα και αυτές που σώζονται πιο πολλές του 14ου αιώνα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιότατε.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Αυτά. Και με τον Μητροπολίτη. Πέδες, εδώ είστε.
2: Εδώ είμαστε.
1: Τελειώσαμε.
3: Και ένα ευχαριστώ να πεις, κύριε Χρήστο, στον πρόεδρο των προέδρων, Γιώργο Παπαδόπουλο. Δεν ξέρω αν είδες τι σου έστειλε.
1: Τι έστειλε, τίποτα να φάμε.
3: Δωρεά μπαλίτσες του Μπάου Κωνσταραζίου.
1: Τώρα το βλέπω, χωρίς.
2: Να πάμε κατευθείαν.
1: Στον Μπάου Κωνσταραζίου.
3: Άσε και με δε κοίτα τον ντουμπο. Σαν λουκουμάκια τα είδα αυτά. Στην φωτογραφία.
1: Καλά, στέλνει στον Μπάου Κωνσταραζίου μπάλες κόκκινες και άσπρες. Κοκκινό-άσπρες.
3: Όχι και κοκκινό-άσπρες. Είναι το φωσφοριζέ. Μπάλα, κύριε Χρήστο, μη σου πω τιμή τώρα. Σου μην το πούμε στον αέρα.
2: Αφού το χαρίζει ένα γάιδαρο, το κοιτούσε στα δόντια.
3: Είναι μπάλες προδιαγραφές γάμα εθνικής, να ξέρεις.
1: Τι λες.
3: Ναι.
1: Με αυτές θα παίζει Παοκάρα φέτος.
3: Τι νομίζεις είμαστε, κύριε Ότι και ότι.
1: Άρα Παοκάρα Κωνσταραζίου. Εδώ τελείωσαμε, παιδιά, όμως.
2: Ναι. Λοιπόν, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, 46ο River Party, φυσικά, στο Νεστόριο. Σήμερα έχουμε και άλλη μία εκδήλωση, εορταστική παρουσίαση του βιβλίου Ιώων Δραγούμη «Θα ζήσω και όντας τον εαυτό μου». Τα δημοσίευτα τετράδια 1902-1904, στις 8.30 στην αυλή του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αυλής του Δήμου Καστοριάς. Αύριο, όπως είπαμε, έχουμε και τις εκδηλώσεις της Λάγκας. Έτσι, οπότε νομίζω ότι πάρα πολύ ωραία πράγματα έχετε να κάνετε το Σαββατοκύριακο. Διαλέξτε και πάρτε.
1: Ωραία.
2: Το πρόγραμμα του Αντένες φυσικά δεν το χάνετε ποτέ.
1: Ποτέ. Εμείς Δευτέρα μοναχούλιδες.
2: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τα παιδιά τα ευχαριστώ και το Στέργιο και το Θέτα που είναι και σήμερα εδώ μαζί μας.
4: Εμείς.
1: Τι να ευχηθούμε την Έλενα.
3: Να ευχόμαστε κιόλας.
2: Ναι.
1: Να την ευχηθούμε κάτι.
3: Καλά να περάσουν καλούς απογόνους.
2: Κάτσε ρε τα Σέτα, ένα-ένα τα βήματα.
3: Δεν είπα τίποτα. Αυτό ευχή είναι.
1: Ένα-ένα.
2: Σιγά-σιγά.
1: Λοιπόν.
2: Δεν προλαβαίνεις. Κάτσε να ευχηθεί και ο Στέργιος.
4: Καλή άδεια.
2: Ευχαριστώ. Αγιά σου. Καλή άδεια έβγαινε ο κόσμος.
3: Καλή άδεια.
2: Καλώς απογόνους έρχονται το μετρητή ο κόσμος.
1: Καλώς έρχονται το πραγματικό. Μετά από μια εβδομάδα θα είστε εδώ.
2: Τη Δευτέρα, την επόμενη θα είμαι εδώ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
3: Έλα ρε, περνάει έτσι αέρας.
1: Στη 2 η ώρα έρχεται ο Γιουμπουτζίκα στην.
2: Τελευταία του εκπομπή για φέτος. Για φέτος, για αυτή τη σεζόν.
1: Εκπομπή για τη σεζόν κι αυτός. Μάλιστα. Δευτέρα μοναχούλιδες να είμαστε καλά.
2: Αλλά είπε και η μάδερ θα κατεβαίνει να σε βοηθάει.
1: Δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων.
2: Γιατί δεν νομίζεις. Δεν τη θέλεις.
1: Όχι, αλλά εντάξει, δεν είναι να βασίζομαι. Ας λέω
2: γιατί
1: εγώ μόνος...
2: εμένα με εγκατέλειψε κάποια στιγμή ποτέ.
1: Κοίταξε, ας λέω εγώ μόνος.
3: Να είναι την ψυχολογία του, έχει δίκιο.
1: Ας λέω εγώ μόνος και ας έρχεται όποιος θέλει.
3: Ναι, αυτός.
2: Εμένα από τους δεν με άφησε ούτε μια μέρα.
1: Εντάξει, μπράβο.
2: Εκτός από μια μέρα που δεν ήταν συνεπής.
1: Εντάξει.
2: Που ήρθε εντάξει, 9.30 ρε παιδί μου. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Έγινε. Από το Στέργιο, από μένα, από τον Τασέτα και από την Έλενα.
2: Άντε, bye. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμημα Τσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
5: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
5: Οπτικά E. Σταγκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
5: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
5: Οπτικά E. Σταγκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1 Καστοριά.
5: Τηλέφωνο 24 61.
6: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24 67 0 81 944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
9: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
9: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467-044-104.
8: Energon Constructions and Consulting Engineers.
9: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
9: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon.
5: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
10: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
11: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
12: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Στην Καστοριά
1: ακούμε
0: Αντένες 936.
2: Αντένες.
0: Το ραδιόφωνο που θέλετε.
3: I've seen the devil dance sunset.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
2: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
3: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
2: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
2: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
3: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
2: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
3: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
2: Πληροφορίες στο 24670-31534.
4: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κυκνών 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
5: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision.
6: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
2: Αντένες FM 93,6.

0: Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikko.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
8: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
9: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
10: My name is Benson Boone.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας καλοκαιρινό σταθμό με το New Music Show. Τελευταία μέρα πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου. Μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Armin Van Buuren, Rehab και την dance επιτυχία που έχει sample από το Bittersweet Symphony των Verve. Επίσης θα πάμε 27 χρόνια πίσω στο 1999 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στο Dance Chart στην Αγγλία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο.

Το νέο σίγκλ του Benny Blanco στο New Music Show και πάω τώρα στο Everlasting, το οποίο είναι η συνέχεια του Set Me Free, του Armin Van Buuren και της Sasha, το οποίο έφτασε στο νούμερο 1 στο Billboard Dance Chart. Μέχρι σήμερα έχει σχεδόν 20 εκατομμύρια streams και ανέβηκε μέχρι το 3 στο Billboard Trans Main Floor Chart. Γραμμένο από την Sasha, έχοντας κατά νου τον Armin βέβαια, η πρώτη του συνεργασία οδήγησε στο να τον συνοδεύσει ζωντανά στο Tomorrowland, στο Untold αλλά και στην Ibiza. Το Everlasting παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο EDC Las Vegas και ερμηνεύτηκε live στο show του κορυφαίου παραγωγού στο Orb στο Λονδίνο. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.

0: Μικάλε και Chris Crown στο Perfect Stranger και ακόμη ένα τραγούδι από το Dream Inside the Dream, το επερχόμενο άλμπουμ του, κυκλοφόρησε ο Rehab. Μάλιστα το All I Am βγήκε ακριβώς στη μέση της μεγάλης καλοκαιρινής του σειράς εμφανίσεων σε μεγάλα φεστιβάλ. Το track είναι σε συνεργασία με τον Orem και δημιουργήθηκε από τον ίδιο μαζί με μια εξέχουσα ομάδα συνθετών ηλεκτρονικής και pop μουσικής, ανάμεσά τους και το Next Big Thing, την Poppy Basco που αγαπάμε εδώ στο New Music Show. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στην αγαπημένη σας εκπομπή.
1: Hey, what up? This is Rehab and check out my brand new record.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: 2.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
2: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ. Γυψοσανίδες. Ειδικά στεγανοτικά υλικά. Ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Ψισταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Αντένες FM 93,6.
9: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
10: Hi all, this is Rosalia.
11: Hey guys, it's Camila Cabello.
12: Hi, this is Shakira.
13: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
14: Hi, this is Adele.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: Hey, it's Miley Cyrus.
17: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
18: Γιάννη Μπουτζίκας.
19: New Music Show.
20: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, Παρασκευή, τελευταία μέρα πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Ανυπομονώ πάρα πολύ βέβαια να πάω για ένα μήνα μακριά απ' όλα, αλλά να έχω μαζί μου την καλύτερη μουσική που σας παρουσίαζα τόσο καιρό εδώ στην αγαπημένη σας εκπομπή. Αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που σίγουρα θα έχω στο playlist μου και το ακούγαμε συνέχεια αυτή την ώρα. Adal και I Need Nobody. Και πάω τώρα στην Σάρα Κώστα, η οποία είναι μία από τις πιο ανερχόμενες Γαλλίδες παραγωγούς στην house σκηνή. Έχει βρεθεί στην ίδια σκηνή με ονόματα όπως ο Φέντερ και ο Francis Mercier. Το νέο του single έχει τον τίτλο Feel the Night. Ανάμεσα σε ήλιο βασιλέματα, καλοκαιρινές νύχτες με φίλους και ελευθερία δίπλα στη θάλασσα, το track αποτυπώνει αυτό το μοναδικό συνέστημα διακοπών που θα ζήσω και εγώ από την άλλη εβδομάδα, όπου ο χρόνος μοιάζει να σταματάει. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

1999, όταν το Better Off Alone των Alice DJ ήταν το πρώτο single από το τεμπούτο και μοναδικό τους άλμπουμ Who Needs Guitars Anyway. Αρχικά ήταν ένα instrumental track που φτιάχτηκε το 1997. Μετά ένας από τους δημιουργούς βρισκόταν σε συναισθηματικά απογοητευμένη κατάσταση λόγω ενός χωρισμού του και έτσι του ήρθε η ατάκα «Νομίζεις ότι είσαι καλύτερα μόνος» και κάπως έτσι άρχισε

0: listening to our new single.
1: Say my name, say my name, say my name.
0: On New Music Show with John.
2: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Στις 31 Ιουλίου του 1972, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης, που μας κάνει να γελάμε με τις φοβερές τηλεοπτικές του σειρές. Οι Άρη Έμπα μου την άλλη έχουν κάνει σίγουρα πολύ κόσμο να σιγοτραγουδήσει κάποια από τα τραγούδια τους. Το 1958, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ντράμερ του συγκροτήματος, Bill Berry. Λίγα χρόνια μετά, το 1965, σαν σήμερα, γεννήθηκε και η Βρετανίδα συγγραφέας Rowling. Λογοτεχνικό παιδί της, ο Harry Potter, που όλοι αγαπήσαμε. Πάμε στην εκπνοή του 20ου αιώνα, στο 1999 σαν σήμερα, γιατί τότε η Κριστίνα Αγγιλέρα σκόραρε πρωτιά στα charts με το Gin in a Bottle. Μας αρέσει η Κριστίνα, έχει καταπληκτική φωνή.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Manes Man και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
6: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467085758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
9: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
10: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
9: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
10: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
9: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 2460 70 0 27 247.
10: Καφέ Ποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Παρασκευή, τελευταία μέρα πριν το weekend, τελευταία μέρα των ζωντανών εκπομπών μας εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο DJ Goja, ο Jason Derulo και η Melody στο Mi Chico. Και ικανοποιημένη από την επιτυχία της συνεργασίας του στο Alux City, η οποία είχε σάμπλο από το Sunny των Bonnie M, η Lavinia και ο Eli Oaks επανενώθηκαν για μία ακόμη φορά. Και οι δύο με έδρα τη Γερμανία επέστρεψαν με το Reasons, όπου και αυτό βασίζεται επίσης ένα γνωστό hook. Αυτή τη φορά χρησιμοποίησαν την αξέχαστη λούπα από το Bittersweet Symphony των Verve, δύο παραγωγή με πολλή έμπνευση αφού κάθε φορά στηρίζονται σε hits άλλων για να φτιάξουν τα δικά τους. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο

Carol G και Manu Chao στο Viajando, Por El Mundo και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Για την τελευταία ρουμάνικη επιτυχία αυτήν την εβδομάδα θα πάω πίσω στο 2011, όταν η Αντρία Μπανίκα είχε κάνει πραγματικά χαμό με το Love in Brazil. Στα Radio Romania Awards κέρδισε στην κατηγορία Best Latin Crossover και ήταν υποψήφιο για Best Pop Dance Song. Στη χώρα μας ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ραδιοφωνικά hits εκείνης της χρονιάς. Αλήθεια,

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Παρασκευή στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 24670-24461.
3: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
7: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
7: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
7: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
9: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
10: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
11: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
12: Antennes FM 93,6.
13: Hi, this is Ariana Grande.
14: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
15: What's up, guys? I'm Alex.
16: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
17: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
18: It's Ozier. It's Ozier.
19: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
20: John Boudzikas.
21: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ξεκινάω και εγώ τις καλοκαιρινές μου διακοπές σε λίγη ώρα. Και ένα τραγούδι που θα ακούω σίγουρα καθημερινά είναι αυτό εδώ, Another και 54 Ultra στο Talk to You. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 31 Ιουλίου 2016 πραγματοποιήθηκαν τα Teen Choice Awards στην Καλιφόρνια. Οι νικητές των βραβείων ψηφίστηκαν από τηλεθεατές που βρίσκονται στην Αμερική και ήταν άνω των 13 ετών. Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν ο Τζον Σίνα και η Victoria Justice. Η πιο σημαντική απονομή ήταν αυτή του Justin Timberlake, ο οποίος πήρε το Decade Award. Χαρούμενοι όμως ήταν και οι Dance, οι οποίοι αναδείχθηκαν νικητές στην κατηγορία Party Song για το αγαπημένο Cake by the Ocean, το οποίο σίγουρα θα μάθατε όλοι αυτό το καλοκαίρι από μια γνωστή διαφήμιση πολυκαταστήματος εδώ στην Ελλάδα, αλλά εμείς το αγαπάμε από τότε που κυκλοφόρησε.

δυσκολία, οι αποτυχίες ή η αβεβαιότητα κατευθύνουν την πορεία σου. Αυτή η συνεργασία συνδυάζει ένα δυνατό κλαμπ ήχο με μια ιστορία για την εσωτερική δύναμη. Τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

Music Show σήμερα Παρασκευή, η τελευταία μέρα του Ιούλη με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Ήταν και η τελευταία ζωντανή εκπομπή πριν από τις διακοπές μου κάπου στις όμορφες παραλίες της χώρας μας. Όμως θα επιστρέψω ζωντανά εδώ στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό με το New Music Show τον Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε η αγαπημένη σου εκπομπή θα είναι εδώ και θα παίζει όλες τις επιτυχίες που χαρακτηρίζουν αυτό το καλοκαίρι του 2026. Τα τραγούδια που αγαπάτε και που ακούσατε πρώτοι εδώ. Καλές βουτιές και καλό καλοκαίρι σε όλους.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.

0: Ομίλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
0: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83343. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nico.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
1: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nico.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
4: Στο Αύκος Γράμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
3: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
3: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
4: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
3: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
4: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
3: Πληροφορίες στο 24670-31534.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
9: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6. Nueva York.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μη χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Όταν ακούς ΚΤΕΟ, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. ΚΤΕΟ για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
8: Αντένες FM 93,6.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
5: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
6: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennes 936.
0: Antennes FM 93,6.

0: 93 και 6 Antennas FM. Η καλύτερη ξένη μουσική του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες. Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennas.gr. Ώρα Antennas 5:30.
1: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
3: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
2: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
3: Μπες και στο notestechnologias.gr.
2: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
5: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας. Και οι λουκουμάδες μας, χειροποίητοι, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιου ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24 770 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
9: Αντένες FM 93,6.

0: brown eyes. Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Antennas. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: 46ο River Party, Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος, το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, Νεστόριο Καστοριάς. Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Χιόζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
5: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
6: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
5: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nico.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
7: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 93 57 97. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670 29012 και κινητό 6945 798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
5: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στο Νεστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
4: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
4: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
5: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
4: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
5: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
4: Πληροφορίες στο 24670-31534.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
6: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
6: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
6: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
7: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
8: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
9: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα, του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
6: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
8: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
9: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
10: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
9: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
10: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
9: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
10: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
11: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Τώρα Antennes. 7:30.
1: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
2: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
1: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
1: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
3: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
5: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-0-27860.
8: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Αντένες. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
4: Antennas FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Στις 31 Ιουλίου του 1972, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης, που μας κάνει να γελάμε με τις φοβερές τηλεοπτικές του σειρές. Οι Άρη Έμπα από την άλλη έχουν κάνει σίγουρα πολύ κόσμο να σιγοτραγουδήσει κάποια από τα τραγούδια τους. Το 1958, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ντράμερ του συγκροτήματος, Bill Berry. Λίγα χρόνια μετά, το 1965, σαν σήμερα, γεννήθηκε και η Βρετανίδα συγγραφέας Rowling, λογοτεχνικό παιδί της ο Harry Potter, που όλοι αγαπήσαμε. Πάμε στην εκπνοή του 20ου αιώνα, στο 1999, σαν σήμερα, γιατί τότε η Κριστίνα Αγγιλέρα σκόραρε πρωτιά στα charts με το Gin in a Bottle. Μας αρέσει η Κριστίνα, έχει καταπληκτική φωνή.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Από ο Πάνος Βλάχος, το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου.

0: Αγόρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 18 0916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennas FM 93,6.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Στην Καστοριά
2: ακούμε
1: Αντένες 936.
2: Αντένες.
1: Το ραδιόφωνο που θέλετε.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα. Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.

Είσαι στον Αντένες 93 και 6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 9.36. Αντένες Σαββατοκύριακο. 9.36.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Αντένες Σαββατοκύριακο. 936.

Αντένε Σαββατοκύριακο 9:36.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Αντένες Σαββατοκύριακο. 9.36.